0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Όλα ψέμα, ότι πέθαινες για μένα. Ήταν ψέμα σαν και σένα, δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, όρθιο να με κρατήσει. Και εσύ έψαχνα.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
1: Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 31, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία, μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

μηνύματα αδιαβαστά. Μηνύματα αδιαβαστά.

0: Nova 931.
1: Ja one, boy, ja love.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 9:31.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοείας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
5: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30. Nova 9:31. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Nova 9:31.
0: Nova 9:31.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
5: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Γκρέκ και ηλίκη.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
0: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
13: Νόβα 931. Νόβα 931.
14: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort

0: Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιλογές.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο, από την αρχή.
6: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
5: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
7: Νόβα 9.31. Νόβα 9.31.
8: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2025» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Για υποκρισία σχετικά με την ακρίβεια, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη. Τα αίτια της τραγωδίας με την 24χρονη που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα, πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, ερευνούν οι αρχές. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει το πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
15: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
14: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
12: Χορηγός ΔΕΗ.
16: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
12: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
17: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ξέρω, έκανε εντύπωση η παρουσία του κυρίου Κοσμόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα. Συζητήσαμε ένα θέμα το οποίο μας ευαισθητοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς εμπλεκόμαστε με την τεχνολογία. Και δεδομένου ότι θα απέχει άλλη μία εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, σκέφτηκα ότι για αυτό το Σάββατο ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας μιλήσει ως προς τα φαινόμενα της βίας, της βίας που έχουμε στην καθημερινότητά μας, μέχρι τη βία που απλώνεται σε εκφάνσεις πολιτικής, πανεπιστημιακής, σε αυτά τα πεδία λοιπόν, ο κατάλληλος άνθρωπος θα είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής, ο οποίος είναι ήδη απέναντί μου στο ραδιοθάλαμο, καθώς ηχογραφούμε την εκπομπή αυτή, την οποία ακούτε τώρα, το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου. Συνέβη όμως και ένα άλλο γεγονός, το οποίο είναι συνταρακτικό. Αναφέρομαι στην απενενοημένη κίνηση που έκαναν δύο κοριτσόπουλα, δύο εφηβάκια ηλικίας 17 χρόνων, το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε, 12 Μαΐου, στην περιοχή της Ηλιουπόλεως. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία χαρά που μου δίνετε και την πρόσκλησή σας.
17: Να είστε καλά. Τώρα, σας κάλεσα για τη βία, θα τη συζητήσουμε, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που διαπιστώνεται πια. Είδαμε άλλη μια θλιβερότατη, τραγική έκφανση μιας αδυναμίας που εκεί θα το αποδώσω. Συγκροτήσεως της οικογένειας. Σας ακούμε, είμαι έτοιμος.
18: Ναι, κοιτάξτε.
17: Με αυτόν τον αυτοκτονικό ιδεασμό που συναντάτε στους εφήβους.
18: Και εδώ υπάρχει μια βία προς τον εαυτό μας. Η αυτοκτονία είναι μια πολύ βαριά λειτουργική δυσχέρεια που ουσιαστικά αποδιοργανώνει τη νόηση, την ψυχική μας διάθεση, τη συμπεριφορά και το αποτέλεσμα. Το αδιέξοδο δηλαδή. Ο αυτοκτονικός άνθρωπος είναι καταθλιπτικός στη βάση του. Η εφηβεία όμως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ πιο επικίνδυνη η ηλικία, γιατί έχει παρορμήσεις, έχει αιμονές, μεγάλες μεταβολές ψυχικές και βιολογικές και πιέσεις που δέχεται στη μετάβαση της ενήλικης ζωής. Έχει φύγει η παιδική αθότητα και ο έφηβος καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα, να αξιολογηθεί με τις εξετάσεις που όλοι και εγώ όταν ήμουν έφηβος το βίωσα. Το αίσθημα των εξετάσεων και να φέρει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Θα κάνω μια σημείωση που τη λέω τακτικά και στα μαθήματά μου. Ο άνθρωπος να μεγαλώνει πρέπει να μάθει ότι η ζωή του δίνει το δικαίωμα να νικήσει, αλλά μπορεί να έχει και το νόημα της απώλειας, του να χάσει. Εδώ τα παιδιά μας, όταν μεγαλώνουν, οι γονείς συμπιέζουν χαρακτηριστικά το αυτονόητο, τη νίκη. Το παιδί πάει να δώσει εξετάσεις. Ο γονιός ζητάει τη νίκη, ζητάει το αποτέλεσμα. Το ζητάει και το ίδιο το παιδί. Και από εκεί ξεκινάει μια ενδοσυγκρουσιακή σχέση με τον εαυτό του, έχοντας εκκλείσει πάρα πολύ στρες στο πώς διαχειρίζεται τη δική του προσπάθεια. Και το αποτέλεσμα γίνεται τραγικό αν αρχίζει να νιώθει ότι δεν είναι ικανό να φέρει το αποτέλεσμα, το οποίο και το παιδί προσδοκά, αλλά και οι γονείς με διάφορους τρόπους, με φόβο, με αγωνία, με δικά τους άγχη, πιέζουν στο φόβο ότι μπορεί να χαλαρώσει η διάρκεια της προσπάθειας. Πολλαπλασιαστικά λοιπόν αυτή η ένταση δημιουργεί ενοχές στη σκέψη, φοβία στο αποτέλεσμα, αδυναμία στη λειτουργικότητα και τα όρια μπαίνουν στη διαδικασία της αυτοεκτίμησης. Που εκεί βάζω αρνητικό βαθμό εγώ στον εαυτό μου. Δηλαδή, προτού εισπράξω την ήττα, έχω δεχτεί ότι είμαι ηττημένος. Και ο έφηβος, επειδή είναι σκληρός στις διαπραγματεύσεις του, τον ηττημένο εαυτό του τον βλέπει πολλές φορές αυτοκαταστροφικά. Προφανώς υπάρχει μια μεγάλη λανθάνουσα περίοδος που λέγεται κατάθλιψη και ξέρετε δεν είναι εύκολο να τη διαγνώσουμε στην εφηβεία όπως στην ενήλικη ζωή που υπάρχουν συμπτώματα, αδιαθεσία, αδυναμία σκέψης, αλειτουργικότητα για τα αρχές του ύπνου. Η εφηβεία έχει ποικιλομορφία στα συμπτώματα της κατάθλιψης που υποβόσκει αλλά και οι γονείς στο άγχος τους δεν μπορούν να την καταλάβουν.
19: Κρύβεται δηλαδή.
18: Κρύβεται και καλλιεργείται πολύ πιο έντονα. Απλώς δεν έχει τόσο θορυβόδη.
19: Σας διακόπτω ακόμη και με μια εμφανώς καλή διάθεση, ας πούμε, από την άλλη πλευρά.
18: Με μια αντιδραστική διάθεση.
19: Αντιδραστική.
18: Η καλή διάθεση δυστυχώς δεν υπάρχει. Ο καταθλιπτικός έχει πάντα κακή διάθεση. Την επικαλύπτει όμως με συμπεριφορές που και οι γονείς, επειδή έχουν δώσει στόχευση πολύ μεγάλη στο αποτέλεσμα των εξετάσεων, ουσιαστικά, ειδικά η τελευταία τάξη του λυκείου, είναι προθάλαμος εξετάσεων. Για αυτός που έχει βάλει σκοπό να πάει στο πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν χάνουμε το ρόλο μας. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί μας είναι πάρα πολύ συμπιεσμένο και ειδικά αν έχει και ένα χαρακτήρα που είναι αυτομορφικός, είναι κριτικός, έχει ψηλές απαιτήσεις, έχει σημαντικές προσδοκίες. Το άγχος λοιπόν της επίδοσης και ο τρόπος της απόδοσης του είναι πολύ πιο επιθετικός ως προς το αποτέλεσμα. Και εκεί βάζει μηδέν, δυστυχώς, ο ίδιος ο έφηβος τον εαυτό του, έχοντας ήδη μπει μέσα στην κατάθλιψη, που βλέπει όλο και πιο δύσκολο μέρα με την ημέρα το αποτέλεσμα, βλέπει τον εαυτό του πιο αδύναμο και μη λειτουργικό να φέρει το αποτέλεσμα προς τον εαυτό του τον ίδιο και προς τους γονείς του. Εκεί φτάνουμε, δυστυχώς, σε αυτή την απόφαση της αυτοχειρίας. Και στην εφηβεία η αυτοκτονία έχει δυναμική στάση. Δηλαδή είναι σκληρή, όπως και στην τρίτη ηλικία. Γιατί είναι μια μεταβατική περίοδο. Όπως είπαμε, το παιδί προσπαθεί να βρει τον εαυτό του, δεν βλέπει φως, δέχεται την πίεση. Οι γονείς αγνοούν την κατάθλιψη, δεν την καταλαβαίνουν, είναι όλοι σε μια φάση στρες. Έρχονται εξετάσεις, πόσο καλά προετοιμασμένος είσαι, πρέπει να πετύχεις, δεν έχεις περιθώρια να αποτύχεις. Που όλοι οι γονείς το θεωρούν αυτό ένα κριτήριο σχέσης με το αποτέλεσμα. Γιατί φοβούνται, μην χαλαρώσει το παιδί μας. Γιατί πούμε, δεν πειράζει, και αν δεν δώσει, θα δώσει την επόμενη χρονιά. Δεν χάλασε ο κόσμος. Φοβόμαστε ότι θα χαλαρώσει. Εκεί λοιπόν μπαίνει το αναφορικό φάσμα ότι η κατάθλιψη θα οδηγήσει στην αυτοκυρία, στην αυτοκτονία, η οποία έχει τραγικό αποτέλεσμα εμπροκειμένου.
19: Πάμε λίγο πιο πίσω όμως. Θα μας βοηθήσετε να διατυπωθεί πώς εκκινεί η υγιή σχέση από την ώρα που γεννιέται το παιδί σε σχέση με τους γονείς. Δηλαδή, ποιος είναι
18: τώρα
19: αυτό
18: ένα
19: που
18: μεγάλο
19: λέμε
18: κεφάλαιο.
19: Ο οδικός χάρτης,
18: ναι, ναι,
19: των γονέων να δίνουν αυτοπεποίθηση στο παιδί, αλλά με μέτρο. Έτσι δεν είναι.
18: Ναι.
19: Να εμπιστεύονται είναι το παιδί, αλλά είναι πάντα παιδί με μέτρο. Πώς αυτή η ισορροπία μπορεί να κατηθεί.
18: Θα
19: να δίνουν λόγο στο παιδί, να έχει γνώμη το παιδί από μικρό, αλλά να μην χάνει ποτέ το δεδομένο ότι είναι παιδί και ότι είναι σε μια ηλικία, όμως η γνώμη του να ακούγεται. Και τέλος, και έχετε το λόγο, πώς καλλιεργείται αυτό που πολλές φορές τα παιδιά ζητούν. Το ακούω εγώ από εφηβάκια και προεφηβείας παιδιά. Ποιοτικό χρόνο με τους γονείς μας. Τα παιδιά έχουν μάθει
18: και
19: αυτή
18: ποσοτικό
19: την έκφραση.
18: Και ποσοτικό.
19: Ποσοτικό και ποιοτικό χρόνο.
18: Ναι,
19: και
18: γενικά, χρόνο.
19: Και γενικά χρόνο.
18: Ναι. Που αυτό, αν θέλετε, είναι και
19: είναι
18: απειλή.
19: Πολύ εντυπωσιακό να σας πω ότι να το ακούσω από στόματα παιδιών. Από το βάλατε από το στόμα
18: πολύ,
19: παιδιών.
18: Πολύ σωστά. Ποια είναι η σχέση με το παιδί μας. Πώς λειτουργούμε πλέον στις φάσεις που το παιδί μας αναπτυξιακά λειτουργεί συνδυόμενο τόσο με το γονεϊκό του περιβάλλον, όσο και έξω από την οικογένεια, με το σχολείο, τη μικρή κοινωνία, που οργανώνει πια χαρακτηριστικά δείγματα αναζήτησης του εγώ. Δηλαδή θέλει να μάθει τον εαυτό του. Κάνει πειραματισμούς, δημιουργεί σχέσεις, γεφυρώνει συμπεριφορές που πολλές φορές είναι λαθεμένες. Οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλάβουν τις μεταβάσεις που περνάει το παιδί και ξεκινάει μία σχέση συγκρούσεων ή απάθειας ή αντίδρασης και κυρίως αποφυγής όταν ο γονιός νιώσει ότι δεν είναι ικανός ή δεν ξέρει την επόμενη μέρα πώς θα διαχειριστεί με το παιδί του ή τι κάνει, μεταβιβάζει στον άλλον γονιό το ρόλο ευθύνης. Και αυτός κυρίως ο πατέρας, εισαγωγικά, εργάζεται, φέρνει χρήματα στο σπίτι, δικαιολογεί τον εαυτό του ότι προσφέρει σε μια οικογένεια αυτό που το έχουμε παγιδεύσει σχεδόν 60 χρόνια και πρωτοσάλλεται την ύλη, το χρήμα. Αυτό έχει καταδικάσει δυστυχώς σε μεγάλο ποσοστό το δικαίωμα των ανθρωπίνων σχέσεων. Αν μου πείτε μια λέξη όλα αυτά που είπατε και βάλατε πολλά νοήματα, είναι η λέξη ψυχοεκπαίδευση. Ποιους εκπαιδεύουμε? Τους γονείς. Πότε τους εκπαιδεύουμε? Από την φάση της εγκυμοσύνης. Ή το Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός που πραγματικά είναι μπροστά σε πολλά θέματα τέτοια, δίνει το κριτήριο να προσεγγίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην εγκυμοσύνη, άρα ξεκινάει ο γονεϊκός ρόλος. από την κοίηση, η μάνα αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της αυτό το κλώτσιμα. Το κλώτσιμα της ευθύνης, της συνέπειας, των ορίων και κυρίως της αναπτυξιακής λογικής της δικής της προς το παιδί της. Από το θυλασμό που μια μεγάλη περίοδο είχε κατηγορηθεί ότι προκαλεί πρόβλημα στη θηλή της γυναίκας. Μην θυλάζεις, δεν χρειάζεται, δώσ' ξανογάλα. Έχουμε ξαναγυρίσει πράγματι με μεγάλη προσπάθεια που κάναμε και εμείς οι ειδικοί ότι ο θυλασμός είναι μεταφορά ζωής. Όχι μόνο γονιδιακή αναγνώριση του νοσοποιητικού, αλλά μεταφορά της ζωής των συναισθημάτων της μητέρας προς το παιδί. Το παιδί στα 3 χρόνια αρχίζει να βλέπει αντικειμενικά τα πράγματα σε έναν βαθύτερο φόβο υποκειμενισμού. Δηλαδή, πιο απλά, το παιδί αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. Το δωμάτιό του, τον πατέρα, τη μητέρα, τις συνδέσεις που έχουν τα μέλη, αν υπάρχουν και άλλα παιδιά, ποιοι μπαίνουν μέσα στο σπίτι, πώς λειτουργούμε όλοι μαζί. Άρα είναι ένα μέλος της οικογένειας που πια αρχίζει να έχει και γνώμη, να έχει θέση και να διαχειρίζεται με τη δική του αντίληψη τα δεδομένα της ζωής. Ο πατέρας και η μητέρα, καταρχήν, πρέπει να έχουν ένα αξιακό σύστημα, κύριε Πρωτοσάλτη. Σήμερα, δυστυχώς, και το λέω μπροστά σας, δεν έχουμε σημαντικό αξιακό σύστημα. Το μορφωτικό μας επίπεδο, ενώ προχώρησε η χώρα μας, ανέπτυξε πάρα πολλά δρόμενα. Έφερε μια ευημερία, η οποία υπερέβαλε βεβαίως τις πραγματικότητες, όπως ξέρουμε όλοι μας. Πέσαμε στην οικονομική κρίση. Μπήκανε μνημόνια, μπήκανε δύσκολες εποχές, αλλάξαν τα δεδομένα που ξέραμε. Αυτή λοιπόν η ανάγκη να κερδίσουμε χρήματα μετά το 60, που ο πόλεμος άφησε τα σημάδια του, ο εμφυλίος σπαραγμός. Οι άνθρωποι λοιπόν ανέπτυξαν μια ταχύτητα επιγνωσιακής αναγνώρισης προς το δικαίωμα του να πετύχω. Και εγώ, αν θέλετε, σε αυτή τη γενιά ανήκω. Να πετύχω τι όμως? Να πετύχω μια καλύτερη ζωή. Όταν όμως φτάνεις στο σημείο να παντρευτείς, πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου ότι το μεγάλο κεφάλαιο που είναι και το νόημα για μένα της ζωής, το να κάνεις ένα παιδί, να γεννήσεις ένα κύτταρο δικό σου, να το μεγαλώσεις και να το αφήσεις αύριο, χωρίς να παρεμβαίνει συνεχώς και αδιαλείπτως στη ζωή του, είναι η δική σου ανάγκη, αυτό πια λέγεται εκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει πραγματικά στους νέους γονείς, οι οποίοι απεγνωσμένα προσπαθούν να δουν ή μέσα από ειδικούς που έχουν σαφή άποψη πώς θα χειριστούν το παιδί που μεγαλώνει, ή μέσα από ανάγκες που προκύπτουν αν δούνε παθολογικές συμπεριφορές του παιδιού τους. Από τα 3 μέχρι τα 6 αναπτύσσονται πολλές συμπεριφορές που ανησυχούν τους γονείς ή κρύβουν το σύμπτωμα ή δεν μιλάνε ξεκάθαρα οι δυο τους. Γιατί όταν έχουμε ένα παιδί με πρόβλημα.
20: Εδώ τώρα σας διακόπτω για να σας βάλω ένα ακόμη δεδομένο. Είπατε προηγουμένως και το είχα αφήσει για παρακάτω. Όρια στο παιδί. Αλλά πριν μπουν τα όρια στο παιδί, οι γονείς έτσι όπως τους φωτογραφίζετε σήμερα. Αναφέρομαι στους γονείς ηλικίας από 30 έως 50 της εποχής μας.
18: Και λίγο περισσότερο.
20: Και λίγο περισσότερο. Αν και παρατηρώ βέβαια ότι έχουμε γονείς όλο και πιο υψηλής ηλικίας. Δηλαδή ότι πια βλέπεις 50ρηδες που συνοδεύουν παιδιά δημοτικού.
18: Ναι. Και κάνουν δεύτερους κύκλους ζωής.
20: Σωστό. Σωστό. Αυτοί οι γονείς όμως, αυτή η ηλικιακή ομάδα έχει όρια για τον εαυτό της. Δηλαδή πρέπει να βάλει όρια στο παιδί, αλλά όρια για τον εαυτό της έχει.
18: Ναι, γιατί δεν έχει.
20: Έχω, νιώθω ότι δεν έχει, αλλά περιμένω να το πει ο ειδικός.
18: Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα πω απόλυτα έχει, δεν έχει.
20: Προφανώς, δεν μιλάω μετά με απόλυτους όρους.
18: Καταρχήν να σας πω ότι δεν υπάρχει γονιός που θέλει να βλάψει το παιδί του ή ότι είναι λάθος. Δεν υπάρχει γονιός που θέλει να ψηφίσει το λάθος. Υπάρχει γονιός που αγνοεί, που φοβάται να δει την αλήθεια, που δεν επικοινωνεί με τον άλλο γονιό και έχουν διαπροσωπικές φορτίσεις τέτοιες που δεν επιτρέπεται να δούμε ξεκάθαρα με τα μάτια μας, ο ένας κρίνοντας τον άλλον, το παιδί μας ποιο είναι, πώς πάει, τι μηνύματα παίρνει και τι κάνουμε. Μεταφέρουμε επάνω στο παιδί μας συμπεριφορές χρεώσεων τρίτων. Σχολείο, κοινότητα, συμπεριφορά ανθρώπων που ζουν στο δικό μας περιβάλλον. Ο μεγαλύτερος αδερφός, και εγώ είχα αδερφιά και μεγάλωσα με τον μεγάλο μου αδερφό με 10 χρόνια διαφορά. Αλλά πήρα μηνύματα από τους γονείς μου, οι οποίοι συνέδεσαν την οικογένεια ως μια άρρηκτη συνέχεια συνέπειας συμπεριφορών και ευθυνών από τη μικρή μας ηλικία. Τότε ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα. Δεν έκανε καθόλου κακό αυτό, να ξέρετε. Η αυστηρότητα μέσα στο σπίτι, αν δεν είναι αυταρχικό της και δεν είναι βία και κυρίως κακή τιμωρία, παθολογική δηλαδή συμπεριφορά, έχει ρόλο στην ψυχοεκπαίδευση, που είναι τα όρια που είπατε.
20: Ναι. Θα απέτρεπε, το βάζω και αυτό προς συζήτηση που σας αφήνω να τα πείτε, θα απέτρεπε αυτές οι εκδηλώσεις βίας αν υπήρχε μια κάποια αυστηρότης?
18: Γιατί... Απόλυτα.
20: Ναι.
18: Και εδώ είμαι απόλυτος, κύριε Πρωτοσάλτη. Η βία σήμερα που βλέπουμε είναι παραγωγή αναρχίας και ανομίας μέσα στο σπίτι. Όταν ο πατέρας μου είναι άνομος, η μάνα μου είναι άναρχη, άναρχη έχει να πάρει να βάλει μολότοφ, να μην δέχεται τον εαυτό της, να αισθάνεται ότι οι άλλοι φταίνε, γιατί ξέρετε, αναπτύξαμε μετά τη δεκαετία του 60,
20: την ανάγκη μιας ευμάρειας που υστερημένες γενιές και πόλεμος έφερε ως απέτηση, αλλά βγάλαμε μια παθολογική συμπεριφορά που χαθήκαν τα όρια. Ο δικαιωματισμός. Το έχω πάντα δίκιο. Ότι η απέναντί μου είναι λάθος. Ότι εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Ότι αυτό μου ανήκει. Δεν μπορεί να το στερήσει εσύ. Αυτό δυστυχώς καλλιεργήθηκε και πολιτικά και κοινωνικά και λειτουργικά. Και μείωσε σοβαρά το κόστος της συνέπειας προς την ευθύνη που η εκπαίδευση απαιτεί στα όρια των συμπεριφορών μας. Όταν μεγαλώνει σε ένα σπίτι που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ή σε ελατρεύει ένα δίκτυο που σε θεωρεί ότι είσαι μοναδικός, τρομερός, πάρα πολύ έξυπνος, και συνειδητοποιεί σιγά σιγά μες στην κοινωνία ότι δεν είσαι αυτός που οι γονείς σου σου έκτισαν στο μυαλό, τότε συγκρούσε με τον εαυτό σου. Οπότε ή θυμώνεις και πας σε μια ψυχική διαταραχή όταν υπάρχει και υπόστρωμα και γονιδιακή επιβάρυνση, που αυτό είναι μια άλλη σελίδα, είτε πας σε μια αντιδραστική συμπεριφορά εκλογήκευσης, που είναι ο θυμός, η επιθετικότητα, το αίσθημα της αδικίας, ότι δεν με καταλαβαίνουν οι άλλοι και εγώ αξίζω, είμαι ξεχωριστός. Άρα δημιουργούμε από το γονεϊκό μας δίκτυο είτε την υπερπροστασία, που το παιδί μας εκλαμπρύνεται σε μια θεωρία του μη εφικτού, που δεν είναι το αληθινό, είτε πάμε στην αποφυγή. Δηλαδή, δεν θα μπλέξω με το παιδί μου. Και όταν πάμε στο σχολείο, η ψυχοεκπαίδευση των γονιών, που από τα 3 χρόνια, το ξαναλέω, απαιτείται να είναι συστηματική. Όταν ήμουν υπεύθυνος επί συγχωρημένης και πραγματικά πολύ σημαντικής υπουργού παιδείας, Μαριέτας Γιαννάκου, είχα πάει στη Γαλλία και είχα φέρει ένα πρόγραμμα για τα θέματα αγωγής υγείας, ψυχικής και σεξουαλικής αγωγής υγείας. Και τι έκαναν οι Γάλλοι, το αυτονόητο, ότι ο γονιός πάει σχολείο. Μια φορά το μήνα ένας γονιός εκ των δύο είναι υποχρεωμένος στο σχολείο που φυτά το παιδί του να βρίσκεται σε μια εκπαιδευτική συνεχή προσπάθεια. Με απλά λόγια, δεν χρειάζεται όχι να κάνουμε...
3: Όχι στη συνεδρίαση του συλλόγου,
20: όχι.
3: Ούτε στην επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό,
20: το σχολείο.
3: Να καθίσει ο ίδιος στο θρανία δηλαδή.
20: Ναι.
3: Ο
20: να
3: ίδιος και
20: να καθίσει στο μάθημα που αφορά τους γονείς. Μαζί με άλλους γονείς, γιατί ξέρετε αυτό που λέμε η ομαδική συνοχή, είναι μια πολύ καλή απάντηση των ορίων της πραγματικότητας. Ακούω τι λέει ο άλλος. Εγώ τι καταλαβαίνω, πώς σκέφτομαι, πώς επικοινωνώ με το δάσκαλο. Μέσα στα μαθήματα αυτά μπαίνουν και οι δάσκαλοι. Δεν είναι μαθήματα κατακραυγής ή χρεώσεων ή ενοχών. Είναι μαθήματα διαχείρισης. Γιατί τα πάντα σήμερα, αν θέλετε, αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία μας είναι η έλλειψη διαχείρισης της διαπραγμάτευσης που ο εγκέφαλος το απαιτεί ως προϋπόθεση της ύπαρξής του. Για να μην μπερδευτεί, για να μην κάνει ανισόρροπες συμπεριφορές που παράγει το θυμό, την επιθετικότητα και τη βία. Αυτή λοιπόν η συλλογιστική ξεκινάει από τα μικρά χρόνια. Πρέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι οργανόγραμμα. Πρέπει να έχουμε αυστηρότητα, όχι αυταρχικότητα, όχι βία, αλλά όρια που δεν μπορεί να τα παραβεί στα όρια. Αν τα παραβεί στα όρια, θα έχει συνέπειες. Υπάρχει λέξη μέσα στο σχολείο. Συνέπεια. Ναι. Το κόστος δηλαδή.
3: Το ότι το παιδί, ας πούμε, σε μια ηλικία πέφτει ύπνο 8.30, άντε το αργότερο 9 το βράδυ, είναι μια εκδήλωση αυτής της
20: συμμόρφωσης.
3: Συμμόρφωσης.
20: Βεβαίως.
3: Ναι. Και ενός κανόνα, ας πούμε.
20: Νομίζω αυτό που λέτε είναι πρέπει να ρίξω τη βρύση για να πιω ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή το παιδί, αν αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, και δυστυχώς το έχουμε χάσει αυτό το κομμάτι, δηλαδή τα σπίτια μας έχουν γίνει περισσότερο παιδοκεντρικά παρά γονεοκεντρικά. Που ο γονιός έχει τον κυρίαρχο ρόλο σε συνεννόηση με τον άλλο γονιό, που μπροστά στο παιδί καταρχήν πρέπει να έχουν σύμφωνη γνώμη. Για φανταστείτε να λέω εγώ Α, η γυναίκα μου να λέει Β, το παιδί μου τι αντιλαμβάνεται είναι ΑΒ, αλλά βγάζει Γ. Πρέπει λοιπόν προτού μιλήσουμε στο παιδί μας να έχουμε συνεννοηθεί εμείς οι δύο, πώς συμπεριφερόμαστε, ποια προβλήματα βλέπουμε, πού διαφωνούμε, πού συμφωνούμε και ποια στρατηγική ακολουθούμε στα δύσκολα χρόνια από τα 3 που μεγαλώνει το παιδί με κυρίαρχη ηλικία 6 με 16. Εκεί πιστέψτε με, ό,τι λάθη κάνουμε, δυστυχώς θα τα εισπράξουμε πολύ άσχημα. Και στη ζωή του παιδιού μας. Δηλαδή, 6 με 16 είναι μια σημαντική περίοδος γιατί καταρχήν το παιδί μου με μαθαίνει. Ποιος είμαι εγώ, ο γονιός του. Καμιά φορά δεν λέμε στο παιδί μας ποιοι είμαστε, τι δουλειά κάνουμε, τα δικά μας βιώματα. Και όταν είμαστε ανοιχτοί στο παιδί μας, μπορεί το παιδί στην αρχή να αμφισβητεί. Θυμάμαι, έλεγα μια φορά στο γιο μου, εγώ διάβαζα με λάμπα στο χωριό για να μπορώ να πάω στο πανεπιστήμιο το καλοκαίρι στη Κεφαλονιά που πήγαινα. Διαβάζαμε λάμπα. Και μου λέει ρε μπαμπά, τώρα διαβάζετε με λάμπα. Και όμως ναι, διαβάζαμε λάμπα, γιατί αυτή η λάμπα ήταν για μένα το φως. Από την άλλη, πρέπει να ξέρει το παιδί μας ότι δεν είναι ο αρχηγός του σπιτιού. Δηλαδή, ό,τι απόφαση παίρνουμε, δεν το ρωτάμε το παιδί μας. Οι αποφάσεις του παιδιού μας δεν ρωτάται ποτέ. Του δίνουμε τις ανακοινώσεις μας, τα αποτελέσματα. Πάντα φυσικά σε μια συνένεση σκέψεων, λειτουργικών συμπεριφορών και κυρίως τη αλήθεια. Μια λέξη που πρέπει επιτέλους να την κατανοήσουμε, που ο εγκέφαλος τη χρειάζεται ως αποτέλεσμα σκέψεων και ορίων, είναι η αλήθεια. Στο παιδί μας αρχίζει και λες ψέματα, όπως και σε κάθε άνθρωπο, όταν λες ψέμα, το ένα ψέμα θα φέρει το άλλο. Για να καλύψει το προηγούμενο και το επόμενο και το καθεξής. Άρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Και τι χάνουμε? Χάνουμε τη γονεϊκή αξιοπιστία. Το παιδί μας δηλαδή αρχίζει και μας αμφισβητεί, δεν μας πιστεύει. Και αρχίζουμε να λέμε συγγνώμη, παιδί μου, έκανα λάθος. Μπορώ να το πω μια φορά, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε τέλειοι. Όταν όμως το παιδί συνέχεια με θεωρεί λάθος.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
21: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καφές Εσπρέσο Λόρ 10 κάψουλες τώρα μόνο 2,39 και 20 κάψουλες μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
22: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
23: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
22: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
23: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
22: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
23: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
22: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
23: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
24: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
25: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
24: αλλά και περιποιημένος κύριος?
25: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
24: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
25: Για ό,τι ντύνεστε,
24: σκεπάζεστε,
25: αλλά και πατάτε.
24: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
25: Το τέλειο.
24: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
25: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
24: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
26: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
27: Phone Masters.
26: Δεν κρατάει μπαταρία.
27: Phone Masters.
26: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
27: Phone Masters.
26: Τι ακριβώς κάνουν?
27: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
26: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
27: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
26: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
27: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
28: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
29: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
28: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
29: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
28: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
29: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
30: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74790.
31: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
32: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
33: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
32: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
33: Μα έχουν υδραυλικό!
32: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
33: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
32: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
33: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
32: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
33: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
32: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
33: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353.
32: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
33: Και στο www.epavlametafores.gr.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Nova 931.
7: Η ώρα είναι 9:30.
6: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
8: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
6: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
8: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
6: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
9: Nova 931. Nova 931.
10: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2025» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
13: Σε μια ανικανοποίητη αναζήτηση που και έρχεται η ουσία, ο φόβος της απόρριψης του άλλου, το αίσθημα ελλείμματος, ότι δεν είμαι ικανός, υπάρχει και μια αυτοτιμωρητική στάση που είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, σε έναν βαθμό αυτοελέγχου όμως που βάζουμε αρνητικό βαθμό στον εαυτό μας. Είτε υπερβάλλουμε μέσα από ένα σύστημα που μεγαλώσαμε, που δεν μας έχει δώσει αξίες και οράματα, που σήμερα το ζούμε λίγο στην εφηβεία και μετά εφηβική πρώτη ενήλικη περίοδο της ζωής. Άρα οι γονείς που έρχονται, και πραγματικά αυτό το θεωρώ σπουδαίο κομμάτι, δεν τρέπονται να μιλήσουν, βλέπουν πολλές φορές προβλήματα στα παιδιά τους, είτε αφορούν και την σεξουαλικότητά τους, είτε την συναισθηματική τους αντίληψη, ακόμα και τις επιδόσεις στη σχολική κοινότητα. Και κυρίως από 14, 15, 16, 17, που είναι χρόνια συμπιεστικής αναγνώρισης προς την τελική φάση των εξετάσεων, οι γονείς είναι πολύ αλέρτοι, έχουν μια εγρήγορση στο πώς το παιδί μας σκέφτεται, απαντάει, συμμετέχει και λειτουργεί. Βεβαίως, η βάση πάντα των δεδομένων είναι ότι η καλή γονεϊκότητα δίνει τη συντροφικότητα των δύο ανθρώπων που έγιναν γεννήτωρες, έγιναν γονείς και συνδέονται με το παιδί τους στην ανάγκη να του δώσουν την πραγματική διάσταση της ζωής, που είναι μία. αύριο να είναι αυτόνομο το παιδί, όταν εσύ είτε υπάρχεις δεν υπάρχεις, δεν θα σε χρειάζεται. Αυτή η διαδρομή είναι μεγάλης αξίας για όλους μας που κάναμε παιδιά και κάνουν παιδιά στην Ελλάδα, παρότι η σύγχρονη κοινωνία δεν γεννάει. Ο δυτικός κόσμος έχει φτάσει σήμερα σε μια εγωπαθητική στάση φόβου ευθυνών και δεσμεύσεων, και το ξέρουμε όλοι μας, ότι σήμερα ο άνθρωπος θέλει να ζήσει μόνος του, με το κομπιούτερ του, με το καλό του αυτοκίνητο, με το μισθό που παίρνει, με το χώρο του που δεν θέλει να μπει ως να τον χαλάσει.
2: Να ζήσει με τον εαυτό του.
13: Να ζήσει με τον εαυτό του.
2: Αλλά η ζωή είναι μία.
13: Δεν ζει στην πραγματικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ.
2: Αυτό είναι το θέμα.
13: Και ξέρετε πότε το καταλαβαίνει, όταν φτάσει στη μέση ηλικία. Η μέση ηλικία και τα δύο φύλλα σηκώνουν μια σημαία, που δυστυχώς είναι κόκκινη πολλές φορές. Και εκεί έρχονται εσωσμένα, και σήμερα οι άνθρωποι δεν γερνούν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι στη μέρα δεν είναι οι άνθρωποι με τα παλιά ρούχα αφημένοι που δεν πλαινόντουσαν, μύριζαν γεροντήλα, αν θυμάστε. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν αφαιθεί, εγκαταληφθεί στο περιθώριο αναμονής του θανάτου. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι και εργάζονται, είναι άνω των 60, των 70, είναι παραγωγικά τα μυαλά τους, έχουν ανάγκη να είναι μέσα στον κοινωνικό τρόπο ζωής, διαμορφώνουν νέες σχέσεις και νέες γνωριμίες, και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αρκεί να μην είναι μόνοι. Η μοναξιά είναι θάνατος. Είναι κατάθλιψη, αργός θάνατος, άνοια. Γιατί μεγαλώνοντας, ο εγκέφαλός μας δυσπραγεί αγκιακά, γίνεται δυσλειτουργικότερος, δεν έχει την πλαστικότητα που έχει σε ένα νέο άνθρωπο. Άρα, όταν έχουμε συνδέσεις, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο ξύπνοι, αφυπνισμένοι και παραγωγικοί. Άρα, όσο και να είμαστε.
2: Άρα, εάν κάποιος άνθρωπος ομοιγέννητο χάσει το σύντροφό του, τη σύντροφό του, είστε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να καλλιεργήσει αμέσως μια καινούρια συντροφικότητα?
13: Το λέτε πάρα πολύ ξεκάθαρα εσείς ο ίδιος και το υπογράφω. Ναι, πρέπει να μην παραιτηθεί. Ξέρετε, εδώ καλό και τα παιδιά.
2: Μπορώ να πω μια εικόνα?
13: Παρακαλώ.
2: Είδα μια από τις πιο ευαίσθητες ταινίες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Έπαιζε ο Ρέντφορντ και η Τζέιν Φόντα. Συγκλονιστικά πανέμορφη, γλυκύτατη, ανθρώπινη, βαθιά ταινία. Η Τζέιν Φόντα έχει μείνει χείρα και καλεί τον γείτονα, ή δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να είχαν κάποια σχέση πιο παλιά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Καλεί τον Ρέντφορντ να κοιμηθούν μαζί, γιατί θέλει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι της. Του εξηγεί ότι δεν θέλει να κάνει σεξ. Ναι, δεν είναι, ναι, το πρόβλημα της να κάνει
13: θέλει
2: σεξ.
13: Θέλει παρέα.
2: Αλλά θέλει να έχει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι. Από αυτήν την έννοια, αν μπορείτε να οικοδομήσετε την άποψή σας.
13: Αυτό είναι σαν το νερό που πίνουμε. Η συντροφικότητα στην τρίτη ηλικία. Και όσο μεγαλώνουμε, τι έχουμε? Έχουμε το φόβο του θανάτου και το φόβο της ανυμπόριας. Δηλαδή, ο άνθρωπος μεγαλώνει.
2: Χειρότερο αυτό από τον θάνατο, ακόμη είναι η ανυμπόρια.
13: Ναι, η ανυμπόρια όμως επίσης θέλει παρέα. Σήμερα οι μεγάλες κοινωνίες, οι απρόσωπες αστικές κοινωνίες, δυστυχώς έκτισαν πολύ ωραία σπίτια, έδωσαν μεγάλη λειτουργικότητα στους ανθρώπους, τους απομόνωσαν όμως. Δεν υπάρχει γειτονιά. Οι παλιές ελληνικές ταινίες που φαντάζομαι θα βλέπετε φωτογραφίζουν φτωχές εποχές. Όμως οι άνθρωποι ήταν πιο αυθόρμητοι, ήταν πιο πραγματικοί και περισσότερο αληθινοί στο να μοιράσουν, να επικοινωνήσουν, να εκφραστούν. Σήμερα αυτό θεωρείται αδυναμία. Δηλαδή, φτιάξαμε έναν τρόπο νευρωσικό εγκέφαλο, έναν αγχώδη εγκέφαλο, που τελικά τι κάνει? Καταλαμβάνει μηνύματα ότι πρέπει να είναι ικανός, πετυχημένος, μοναδικός, ξεχωριστός και να μην δείξει ποτέ αδύναμος.
2: Πόσοι και πόσοι στις παρέες μας άνθρωποι μένουν με 500 και 600 τετραγωνικά μέτρα, μην πω και παραπάνω, διαπιστώντας ότι τα παιδιά έφυγαν και λένε ήδη τώρα εμείς τι κάνουμε σε αυτά τα 600-700 μέτρα σπίτι, ας πούμε, το τριώροφο που ανεβοκατεβαίνει το ασανσέρ. Το λέω με αγάπη, δηλαδή, και το συναντώ, το συζητούν δίπλα μου, ας πούμε.
13: Και επικοινωνώ μέσω τηλεφώνου, της εσωτερικής τηλεφωνικής σύνδεσης, γιατί βαριούνται, ένας είναι κάτω, άλλος είναι πάνω και το καθεξής. Ναι, αυτά είναι φαινόμενα της μεταπολεμικής εποχής, του νεοπλουτισμού, που και η Ελλάδα έζησε πολύ έντονα τα χρόνια αυτά, και η απληστία, αν θέλετε, και η αγορά των συναισθημάτων με στην ύλη. Γιατί το παιδί, πολλές φορές, για να σας πάω στο παιδί, δεν θέλει πλούτο. Θέλει, το είπατε στην αρχή, στο εισαγωγικό. Θέλει συναισθήματα. Και ποσοτικά και ποιοτικά.
2: Και κάτι ακόμη που έχω παρατηρήσει από τη δική μου εμπειρία, θέλει αυτό που συζητούμε και στην πολιτική, σταθερότητα.
13: Σταθερότητα.
2: Δηλαδή δεν θέλει μετακομίσεις.
13: Ποσοτικά και ποιοτικά.
2: Και κάτι ακόμη που έχω παρατηρήσει από τη δική μου εμπειρία, θέλει αυτό που συζητούμε και στην πολιτική, σταθερότητα.
13: Σταθερότητα.
2: Δηλαδή δεν

0: δεν μπορεί να χειριστεί τα συναισθήματα που η φύση έχει προσδώσει στη μάνα, η οποία είναι η δημιουργός της ζωής. Αλλά δεν μπορεί εγώ ως πατέρας, επειδή έχω θέματα με τη μητέρα που με εγκατέλειψε ή με χώρισε ή δεν ήταν σωστή απέναντί μου για χύψιο μεγαλόγους, να την τιμωρήσω απειλώντας την, θα βάλω ένα πολύ καλό δικηγόρο γιατί έχω και χρήματα, να σου πάρω το παιδί. Ή μου έρχονται πόσες φωτογραφίες και μου λέει: δώσ' μου ένα χαρτί ότι δεν είναι καλά. Αυτό είναι εντελώς ανήθικο. Να υπογράψεις τέτοια θέση με σκοπιμότητα να σε τιμωρήσω επειδή με χώρισες. Και να έχω εγώ την επιμέλεια του παιδιού. Αυτή την εγωπάθεια, γι' αυτό είπαμε ότι η ψυχοεκπαίδευση είναι εκ βάθρων αναγκαία υπόθεση, γιατί αύριο η ζωή μας δεν ξέρει τι θα φέρει, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά τους εαυτούς μας. Τόσο μεγαλώνουμε, αυτό που είπατε, το μαξιλάρι δίπλα με έναν άνθρωπο, αν δεν είναι άδειο, είναι μοναξιά. Αλλά πρέπει να έχει έναν άνθρωπο δίπλα που τον έχω επιλέξει.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα θέματα του εγκεφαλικού εκφυλισμού είναι πια μια αρρώστια, ίσως και πιο πάνω και από τον καρκίνο.
0: Βεβαίως.
1: Μορφές του καρκίνου, δόξα τω Θεώ, η επιστήμη.
0: Προσέξτε,
1: τις αντιμετωπίζει, αλλά με την άνοια και τα υπόλοιπα έχουμε θέματα.
0: Η άνοια είναι μια συνέπεια του χρόνου. Η αγκιακή άνοια. Δεν μιλάω για την Αλσχάιμερ. Η Αλσχάιμερ είναι νευροεκφυλιστική νόσος, δηλαδή ο εγκέφαλος καταστρέφεται από το β' αμυλοειδές, που σιγά σιγά δυστυχώς σου δημιουργεί σοβαρά γνωστικά προβλήματα και καταλήγεις πιο γρήγορα και στον θάνατο με πολλές άσχημες εικόνες. Η άνοια όμως είναι μια αγκιακή δυσπραγία που τα αγκία μας δυστυχώς με τα χρόνια δημιουργώντας τις λειτουργίες δίνεται, αλλά όσο πιο πολύ συνδέεσαι με ανθρώπους. Και η μοναξιά της τρίτης ηλικίας είναι πάρα πολύ σκληρή.
1: Και εδώ υπάρχει βία.
0: Και εδώ υπάρχει βία.
1: Ναι. Έχει βία γιατί δεν έχει οργανωθεί και η κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει βία γιατί πια ο άνθρωπος αυτός είναι αδύναμος και γίνεται και δίστροπος. Και πολλές φορές προσπαθεί να κρατήσει τα παιδιά του με νοσήματα. Πονάει η κοιλιά μου, ζαλίζομαι και πάει ο γιος να σε πάω στο νοσοκομείο και ξανά και αρχίζει να γίνεται βασανιστική η ζωή του, ταλαιπωρώντας και τα παιδιά του, τα οποία τα θυμώνει σε έναν βαθμό. Γιατί τα παιδιά του όμως τον έχουν απομονώσει, τον έχουν κλείσει. Δηλαδή μου έρχονται άνθρωποι τρίτης ηλικίας και λέω: είμαι χείρα, είμαι χείρος. Η ζωή σου παρακάτω ποια είναι? Πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, τι βλέπεις να έρχεται? Και λέει: μα ο γιος μου γνώρισα μια κυρία. Μα να το πω στο γιο μου? Μα φυσικά, γιατί? Είσαι ένοχος? Κάνεις κάτι κακό, ανήθικο? Είσαι έτσι που η ζωή σου επιτρέπει, όταν είσαι καλά, να έχεις μια παρέα? Γιατί κατά τα ψέματα, η σεξουαλικότητα στη μεγάλη ηλικία συνδέεται απόλυτα με τη στροφικότητα. Δεν έχει καμία σχέση με το πάθος των νέων, την έντονη αναζήτηση της ειδονής που βλέπουμε στα 30, 40, 50. Μετά τα 70, που πάμε στην τρίτη ηλικία ουσιαστικά, η οποία μας έδωσε 5 χρόνια ακόμη, δηλαδή η μέση ηλικία είναι 50 με 70. Η τρίτη ηλικία είναι άνω των 70, που οι νέοι ακόμα άνθρωποι είναι όμορφοι, ελκυστικοί και γυναίκες και άνδρες γοητευτικοί. Η συντροφικότητα κυριαρχεί πάντα. Αν θέλετε και η ίδια η σεξουαλικότητα, για να βάλω μια πινελιά και από αυτό, είναι κομμάτι της συναισθηματικής λειτουργικότητας. Δεν είμαστε ζώα. Έχουμε ανώτερες απαρτιώσεις, έχουμε εγκέφαλο που σκέφτεται, εκφράζεται, λειτουργεί μέσα από εμάς. Άρα όσο του δίνουμε τροφή συναισθηματικής λειτουργικότητας, τόσο και αυτός χαίρεται μαζί με εμάς. Και έχουμε και καλύτερη βιολογική υγεία. Ο COVID, αν δείτε μελέτες που έχουν βγει, ταλαιπώρησε περισσότερο ανθρώπους που είχαν κατάθλιψη. Είχαν αφήσει τον εαυτό τους. Είχαν υπέρταση, ζαχαρόδη διαβήτη, παχυσαρκία. Άρα είχαν ήδη γεράσει βιολογικά και ο COVID ως αγκιακός ιός. Ναι, γιατί χτύπησε τα αγκία, μας χτύπησε πολύ. Προκάλεσε συνέπειες και σκότωσε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη χάσει λίγο το νόημα της υγείας και της ζωής τους. Στα παιδιά όμως που είναι και το ζητούμενο απέναντι στο θυμό και τη βία. Τα παιδιά πρέπει μέχρι 15-16 χρονών να είναι σε έναν απόλυτο έλεγχο. Και εδώ θα σας πω ότι οι γονείς πρέπει να έχουν το κριτήριο της αναγνώρισης της ζωής του παιδιού τους μέχρι 16 ετών ελεγκτικά. Το ελεγκτικά δεν σημαίνει τιμωρητικά, ούτε βασανιστικά, ούτε να μη σέβομαι την προσωπικότητα του παιδιού, αλλά το δικό του δωμάτιο. Και αυτό έλεγα ότι πολλές φορές μου λένε: το παιδί μου είναι 7 χρονών και κοιμάται μαζί μας. Γιατί κοιμάται μαζί σας? Τώρα που είναι μωρό, να μην το χαρώ. Μετά θα μεγαλώσει, δεν θέλει να με δει. Δηλαδή, συγχαίει ο γονιός, εκλογικεύοντας υποκειμενικά το δικό του αίσθημα, να κοιμάται μαζί μου. Μαμά, κοιμάται το παιδί μέσα στο δωμάτιο. Εσείς οι δύο πια τελικά τι είστε, ποιοι είστε? Πόσο αλλάζει αυτή η σχέση? Άρα θέλει δωμάτιο το παιδί. Και μέχρι τα 15, ναι, να ξέρουμε πώς κινείται η ζωή του. Και όχι ψηφιακά δίκτυα. Ο Πρωθυπουργός για μένα πολύ σωστά και σοφά βάζει από πρώτη πρώτου του 27 μια διάταξη ότι θα απαγορευτεί ο μηχανισμός ψηφιακών δικτύων σε παιδιά μέχρι 15-16
1: ετών. Τι λέτε στους γονείς να το εξηγήσουν, γιατί το απαγορεύουν? Βεβαίως. Από μικρή ηλικία? Ναι. Δηλαδή να μην δώσουν το κινητό σε αυτή την εικόνα που συναντούμε την ώρα που το παιδί είναι όλοι μαζί σε μια έξοδο. Γιατί δεν πάτε το δικαιώσεις.

0: μια άλλη σοφή φράση. Αν ο γονιός πρέπει να εξηγεί στο παιδί του. Βεβαίως. Το όχι πρέπει να έχει συνέπεια.
1: Από μωρό. Από εκείνη μωρό. Την ηλικία που νομίζουμε εμείς ότι δεν καταλαβαίνει και καλά.
0: Προσέξτε. Μέχρι τα 3 χρόνια οι αντιδράσεις του είναι μιμητικές, είναι εγωκεντρικές και περίεργες. Αυτή είναι η φύση του. Όσο μεγαλώνει το παιδί, τι κάνει, οργανώνει την πραγματικότητά του. Δηλαδή, συνδέεται καταρχήν με τους γονείς. Άρα, θέλουν χρόνο οι γονείς με το παιδί. Καταρχήν, να είναι ευχάριστη η συσχέτιση, να μην είμαστε από την αρχή τιμωρητικοί, να φωνάζουμε μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Αλλά όταν πάω εγώ σε περιοχές ενός εστιατορίου και βλέπω ένα παιδί και τρέχει μέσα στο εστιατόριο και δεν υπάρχει ένας έλεγχος. Και οι γονείς το θεωρούν αυτό το παιδί ότι είναι έξυπνο. Όχι, αυτό το παιδί είναι ανάγωγο. Και πρέπει να μάθουμε ότι η λέξη αγωγή, κύριε Πρωτοσάλτη, είναι κομμάτι της ζωής μας. Γιατί αύριο δεχόμενο το παιδί θα φάει σφαλιάρες και το λέω λίγο πιο λαϊκά, θα χτυπηθεί από ανθρώπους οι οποίοι θα το δουν ότι είναι ανάγωγος και δεν θα τον εκτιμήσουν, δεν θα τον συμπαθήσουν. Όσες γνώσεις και να αποκτήσει, όσες γνώσεις και να μιλάει, η συμπεριφορά του ανθρώπου καθορίζει υπαρξιακά τον εαυτό του σε ένα σύστημα το οποίο θες δε θες θα υποχρεωθείς να το υπηρετήσεις με κανόνες, με όρια και με αναγνωρίσεις προτύπων που η ζωή θα σου δώσει το δικαίωμα να εκφράσεις. Με δυνατότητα δική σου επιλογής. Δηλαδή, πιο απλά, πρέπει να έχεις ευφυΐα συναισθηματική, λειτουργική, να καταλάβεις ποιος είσαι όσο μεγαλώνεις. Ο γονιός επίσης πρέπει να βάλει μια ξεκάθαρη σελίδα. Ότι σου εξηγώ γιατί σ' αγαπώ. Και αυτό το σ' αγαπώ έχει μεγάλη σημασία.
1: Ωραία, εδώ. Σου εξηγώ λοιπόν ότι αυτό το μηχανάκι την ώρα που τρώμε δεν θα το πάρεις. Θα έχεις το χρόνο σου να παίξεις, αλλά δεν θα συνδεθείς κι ας είναι η φαρέα συνδεδεμένη. Πρέπει να υποθεί κάτι τέτοιο. Διαδικτυακά συνδεδεμένη εννοώ.
0: Ο έξυπνος γονιός δεν έχει εφαρμόσει αυτή την πολιτική πριν. Από την αρχή δεν παίρνει το μηχανάκι ο γιος και η κόρη. Άμα του το δώσεις μετά δεν μπορεί να το πάρεις. Η δύναμη του γονιού είναι να μην ιτηθεί για να ξανακερδίσει
1: την ιτήρια. Δεν τρώει το παιδί ή τα παιδιά με το κινητό τους ακουμπισμένο σε κάποιο ποτήρι ενώσων είναι όλη η οικογένεια μαζί.
0: Γι' αυτό και λέμε ότι η συμφωνία είναι μια συμφωνία.
1: Ούτε μόνα τους όμως. Ας πούμε τα παιδιά τρώνε μόνα τους. Γυρίζουν από το σχολείο και λείπει ένας από τους δυο.
0: Ούτε μπροστά σε μια τηλεόραση. Η οποία την κάνει.
1: Ούτε μπροστά.
0: Κάνει το σύνδρομο της υπερφαγίας.
1: Ναι. Είναι κλειστή η τηλεόραση.
0: Είναι κλειστή η τηλεόραση. Αν και σήμερα να ξέρετε πιο πολλά σπίτια, δυστυχώς στις μεγάλες αστικές πόλεις δεν έχουν κουζίνα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Οι άνθρωποι τρώει ο καθένας όποτε θέλει. Ένας μπαίνει, ένας βγαίνει. Στο όρθιο
1: είναι μέρος του καθιστικού η κουζίνα.
0: Ας πούμε το κυριακάτικο, εγώ που θυμάμαι από τη δική μου την οικογένεια, το κυριακάτικο με σιδηρωνό φαγητό ήταν ιερό. Ήταν η στιγμή που γελάγαμε, που είχαμε απόψεις, που μιλάγαμε, που είμαστε παιδιά. Η φράση είμαστε παιδιά χάνεται σήμερα στην εποχή μας, κύριε Πρωτοσάλτη. Τα παιδιά μας από 11-12 ετών τα κάνουμε ενήλικες. Δεν τα αφήνουμε να ζήσουν ως παιδιά. Να οραματιστούν, να ονειρευθούν, να έχουν αθωότητα.
1: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σκητή?
0: Με το να καταλάβουμε ότι ο χρόνος δεν μας απειλεί. Η πίστοση χρόνου της ζωής δεν σου βάζει ένα όριο ξεκάθαρο μπροστά. Που πρέπει να το υπηρετήσεις σαν να λύγει ένα γραμμάτιο που πρέπει να πληρώσεις. Το κάθε παιδί δεν έχει το ίδιο ρολόι. Ένα παιδί θέλει πιο πολύ χρόνο για να μεγαλώσει. Ένα άλλο θέλει λιγότερο. Μας δείχνει το παιδί, και αυτό είναι η ικανότητά μας, να καταλαβαίνουμε το δικό του αντιληπτικό πεδίο. Πώς μας μιλάει, τι τον προβληματίζει, αν διαβάζει βιβλία, αν ακούει μουσική, αν δεν είναι ένα παιδί παγιδευμένο μέσα στην έβρωση των ψηφιακών δικτύων, που θα σας το πω ξεκάθαρα και πολύ ρεαλιστικά, χάνουμε το μυαλό μας. Με τα κινητά μας τηλέφωνα έχει πέσει το IQ μας. Και το EQ, δηλαδή και η συναισθηματική νοημοσύνη και η γνωσιακή νοημοσύνη. Γιατί έχει πέσει, γιατί δεν έχουμε υπομονή. Πατάμε ένα κουμπί και θέλουμε γρήγορα την απάντηση. Και αν δεν έρθει η απάντηση, πάμε σε ένα πιο γρήγορο κινητό. Απαντάει ακόμη πιο γρήγορα. Άρα χάνουμε το χρόνο διάθεσης ανοχής. Αυτό φέρνει το μεγαλύτερο κομμάτι της εγκληματικότητας και της βίας ως απάντηση. Δηλαδή ο θυμός, ο εύκολος θυμός που παράγεται πίσω από τη μη ανοχή μου. Εγώ ανοίγω το λάπτο και λέω τώρα πρέπει να μπω να διαβάσω. Αν δεν έχει γρήγορα το μήνυμα, τι έγινε, κόλλησε το ίντερνετ, αρχίζω και θυμώνω. Όσο θυμώνω, παράγω ένταση αρνητική. Και αυτό το στρες και σε μένα δημιουργεί βιολογικά προβλήματα, αλλά και στο περιβάλλον με κάνει πιο επιθετικό, περισσότερο αντικοινωνικό, αιμονικό και αδιαπραγμάτευτο, δηλαδή αδιάλακτο στην επικοινωνία της συναλλαγής. Που έτσι είναι η ζωή μας. Άρα οι γονείς από την αρχή να βάλουν όρια, η μηχανή. Πολλά παιδιά λένε θέλω να πάρω μηχανάκι. Ή τα περίφημα πατίνια που ακούμε τώρα. Πόσα παιδιά χάθηκαν με τα πατίνια. Μα πόσο ένας γονιός που έχει γνώση της πραγματικότητας παίρνει σε ένα παιδί 15-16 ετών ένα πατίνι που τρέχει με 60-70 χιλιόμετρα. Και η πολιτεία πρέπει να παρέμβει άμεσα στην πλήρη απαγόρευση. Όταν ο γονιός λοιπόν δεν θέλει να δυσαρεστεί το παιδί και στο παιδί του λέει ναι, αγόρι μου, τι θες αυτό, θα στο πάρω. Μην ανησυχείς, ή του λέω ψέματα, θα στο πάρω και δεν το παίρνω. Αυτό είναι πολύ χειρότερο ότι δεν θα στο πάρω. Γιατί σ' αγαπώ, παιδί μου. Αυτό να ξέρετε, το παιδί το καταλαβαίνει απόλυτα. Και σας το λέω και ως γονιός.
1: Και ας βάλει φωνές.
0: Δεν θα βάλει.
1: Δεν θα βάλει.
0: Θα σας πω κάτι. Ναι. Αν έχουμε μάθει με τα παιδιά να μιλάμε χωρίς
1: φωνές.
0: Ναι. Αν λέω
1: έρθει ξαφνικά το ότι.
0: Έρχεται μπροστά μας η ίδια πόρτα που γράφει απ' έξω ψυχοεκπαίδευση, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν έχουμε κάνει καθόλου τα τελευταία 40 χρόνια. Ίσως και ποτέ. Την πραγματική ανάγκη του γονεϊκού συστήματος, που είναι η ψυχοεκπαίδευση. Και δεν πάω στο σχολείο να κατηγορήσω το δάσκαλο που αυτός φταίει γιατί το παιδί μου δεν πάει καλά στα μαθήματα. Ή ο δάσκαλος αυτός είναι ανίκανος. Ή δεν προσέχει
1: και
0: το παιδί μου.
1: Ακούσα αυτό από εκπαιδευτικούς που τους λέει ο συνάδελφός τους, έλα μωρή και εσύ δεν τον πρόσεχες. Συνάδελφο, είμαι στο ίδιο σχολείο. Το έχω από εμπειρία. Αυτά που σας λέω τώρα οι ερωτήσεις είναι γιατί τα ακούω σε φιλικό κύκλο.
0: Γιατί λέει η αποφυγή της συνενοχής. Δηλαδή σήμερα και ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να είναι πιο αξιολογήσιμος. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα να μην αξιολογείται.
1: Και πρέπει ουσιαστικά, όχι με αυτό το σύστημα.
0: Πρέπει να φύγει το παραμύθι ποιος θα μας αξιολογήσει. Ποιος είναι αυτός που θα μας αξιολογήσει. Είναι από το Πασόκ, είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πάνε τα πράγματα έτσι. Αν πάμε έτσι, τότε είμαστε μια κοινωνία που έχουμε ένα άλοθη και δεν βλέπουμε τη δική μας ασκήμια. Δεν μπορεί η πολιτική να είναι παντού. Πολιτική είναι η κοινωνία. Που η κοινωνία θέλει το παιδί να πάει σε ένα σχολείο δημόσιο. Εμείς βγάλαμε δημόσια σχολεία. Ήταν μια χαρά τα σχολεία μας. Αγαπάγαμε τους καθηγητές μας. Ήταν αυστηροί. Σηκωνόμουν όρθιος και όλοι οι τάξεις. Και νομίζω ότι αυτό έχει φύγει πια. Η αξιακή αναγνώριση του σεβασμού. Ότι αυτός ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στην τάξη έχει μια ιδιότητα. Αυτή η ιδιότητα δεν είναι ο θυμός μου. Να τον κατηγορήσω, να τον επικρίνω, να τον απορρίψω ή να τον προσβάλλω. Το παιδί, βέβαια, στην αθότητά του παίζει με στην τάξη, με σαΐτε, να δει και παλιές ελληνικές ταινίες. Αλλά όταν σήμερα του λέει θα σε δείρω, κάτσε καλά, ή θα φέρω τον πατέρα μου να σε πλακώσει στο ξύλο, που μου το είπε ένας γονιός. Είπα στα νεύρα του που είπε η μάνα, πες στον γιατρό, τι είπες στο παιδί. Θα πάω να τον δείρω, είπε ο γονιός στο παιδί του. Γιατί τον αδίκησε στα μαθηματικά. Και κατά τη γνώμη του πατέρα, το παιδί του έχει ένα φοβερό μαθηματικό μυαλό. Που ένας όμως καθηγητής τον αδίκησε. Γιατί τον αδίκησε, τον ήξερα παλιά. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε ωριμότεροι, κύριε Πρωτοσάλτε. Όταν κάνεις παιδί, διαφορετικά μην κάνεις παιδί. Εγώ ξέρετε είμαι και λίγο απόλυτο στάδιο. Δεν θες να κάνεις παιδί, δικαίωμά σου. Θα χάσεις να κάνεις παιδί. Όταν θα φύγεις, δεν θα αφήσεις τίποτα πίσω σου.
1: Αλλά όταν πάρεις την απόφαση να κάνεις,
0: πρέπει να μάθεις. Και πρέπει να ζητήσεις εκπαίδευση. Και το βάζω και τη δική μας την πολιτεία και εμείς οι ειδικοί να συνεισφέρουμε σημαντικά. Ώστε οι γονείς να μην είναι μόνοι και να μην ακούνε την κάθε παρότριση, παρόρμηση ενός δίθεν ειδικού που δεν ξέρει και τι λέει. Ή να ασχολείται υπερβολικά, υποκειμενικά με το δίκαιο του δικού του παιδιού. Το δικό μου το παιδί είναι ξυπνότερο, είναι αδικημένο, έχει κακούς καθηγητές, του φέρονται άσχημα οι άλλοι. Γιατί? Καταρχήν, ο πρώτος λάθος είσαι εσύ. Ο γονιός πρέπει να καταλάβει ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο γονιός του δικού μου παιδιού. Εγώ είμαι ο γονιός. Ο εκπαιδευτικός πληρώνεται, μπορεί να έπρεπε να παίρνει καλύτερο μισθό. Για μένα εκπαιδευτικός, γιατρός, αστυνομικός.
1: Αξιολογηθεί, πολύ
0: αφού
1: σωστά.
0: Αξιολογηθεί. Μα τα πάντα να αξιολογεί. Ναι. Δεν μπορεί κανείς σήμερα να εκφέρει ένα επάγγελμα, να έχει μια άποψη και να μην αξιολογείται. Τότε πάμε σε μια κοινωνία υδροκεφαλική, βαθιά ναρκισιστική και εξαιρετικά εγωπαθητική, που ο θυμός είναι και η απάντηση, είναι η θεραπεία. Τότε δίκαια θυμώνω και δίκαια σηκώνω και το χέρι μου και σε δέρνω. Και στον δρόμο και στο πια, γιατί πάντου έχω δίκιο. Και αφού έχω δίκιο, λοιπόν, δεν μπορεί να με αδικήσει. Και να μου αμφισβητήσει αυτό το δικαίωμα ότι αυτό μου ανήκει, είναι θέση πάρκινγκ, είτε η γωνία τη γειτονιά, είτε εγώ πρέπει να είμαι παράνομο, αλλά εσύ πρέπει να είναι νόμιμο. Όταν ήμουν βουλευτή, ερχόντουσαν και μου λέγανε: θέλω με αυτό. Και έλεγα: μα δεν μπορώ, αυτό είναι παράνομο. Τότε λέγε: τι σε ψηφίσαμε. Άμα τα λέει νόμιμο, το κάναμε και μόνοι μας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα αυτά αλλάζουν στα χρόνια. Στην πραγματικότητα όμως, ο γονιός φέρει την ευθύνη του να γνωρίσει. Να γνωρίσει τι, το παιδί του, κύριε Πρωτοσάλτε. Προτού του φύγει. Γιατί 16-17 χρόνια σου πει: δεν σε θέλω άλλο. Και αν δεν έχω καλή σχέση μαζί με το παιδί μου, δεν θα με θέλει ποτέ. Δεν θα ακούει τη γνώμη μου, δεν θα μου μιλάει τι του συμβαίνει στη ζωή του. Γιατί κακά τα ψέματα, μέχρι να πεθάνεις είσαι γονιός. Θες δεν θες, θα εξακολουθείς να είσαι γονιός.
1: Σε όποια ηλικία και αν φτάσει το παιδί σου, μέχρι
0: ακριβώς
1: την ώρα που θα φύγεις.
0: Και αυτή είναι και η γοητεία της ζωής όμως.
1: Αυτό είναι ότι θα υπάρχει το αμέριστο ενδιαφέρον αγάπης προς το παιδί.
0: Και τελεία. Μακάρι και στα σχολιά να βάζαμε τη σελίδα στις έφηβες. Κοπέλες που έχουν περίοδο 12-13-14 χρονών, το σημαντικό αύριο στη ζωή σου, όποιος και να είσαι, όσο ψηλά και να φτάσεις, να κάνεις ένα παιδί. Αυτό, αν θέλετε, είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Και είναι και υπαξιακή αναζήτηση της ζωής. Δεν μπορεί να περάσεις από αυτή τη ζωή με ένα πετυχημένο όνομα, με ένα όνομα που αναβοσβήνει σε μια ταμπέλα της κοινωνίας και τελικά είσαι μόνος σου.
1: Και δεν υπάρχει μεγαλύτερης αξίας κατάσταση από το να αναθρέψεις παιδί. τίποτα. Ναι. Καμία προσωπική ανέλυξη οπουδήποτε και αν φτάσει κανείς. Το ύπατο των ύπατων αξιωμάτων ή οικονομικής ευμάρειας όσο να μπορεί να συγκριθεί με ανατροφή ενός παιδιού.
0: Και βιολογική αναγνώριση. Να ξέρετε ότι ο εαυτός σας, όταν έχετε παιδί, βιολογικά θέλετε να ζήσει. Άρα τι κάνετε, είστε πιο υγιεινής διατροφής, δεν καπνίζετε, δεν πίνετε. Εγώ, ας πούμε, με το τσιγάρο πάντα ήμουν πολέμιος. Και στο πανεπιστήμιο.
1: Για νιώθεις την ευθύνη.
0: Και στο πανεπιστήμιο, ως φοιτητής, σταμάτησα ένα μάθημα και είπα: εγώ φεύγω, κύριε καθηγητά, εδώ μέσα είναι ντουμάνι, δεν μπορώ να καθίσω. Και πραγματικά ο καθηγητής, καλή του ώρα που και να είναι, σταμάτησε το μάθημα και πέταξε το τσιγάρο έξω από το αμφιθέατρο. Το διατήρησε και τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω ότι στη ζωή, όταν σπαταλάς τον εαυτό σου, την ενέργειά σου, για πρόσκαιρες χαρές, που πάντα όλοι μας, κανείς δεν είναι τέλειος. Καλή μου να πούμε ότι εγώ είμαι τέλειος και εσύ είσαι ατελής. Είναι μεγάλη ανοησία. Στην πραγματικότητα όμως ζήσε. Και ζήσε για να ζήσεις πιο πολύ και να σε χαρεί το παιδί σου που μεγαλώντας αύριο θα σε αγαπήσει, κύριε Πετροστράτη. Όταν είναι εξαρτημένο από σένα, δεν σε αγαπάει το παιδί σου. Σε αγαπάει όταν γίνει αυτόνομο.
1: Άρα η βία, την οποία βλέπουμε στη ζωή μας σε διάφορες εκφάνσεις, μέχρι και στον αυτοκτονικό ιδεασμό που λέτε, και αυτό είναι μια μορφή βίας και πολύ σκληρής προς τον εαυτό μας, αντιμετωπίζεται.
0: Ναι, αντιμετωπίζεται και εκπαιδεύεται. Και θα πω και κάτι που εσείς είστε εκφραστής στα μίντια, θα πρέπει να προβάλλουμε λιγότερο τη βία στους μεντιακούς προβληματισμούς μας. Γιατί η βία...
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
14: Νόβα 931. Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: www.novaradio.gr. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: και αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καφές Εσπρέσο Λόρ 10 κάψουλες τώρα μόνο 2,39 και 20 κάψουλες μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
2: Nova 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
8: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
2: Nova 931.
9: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 9.31.
4: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοσιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
6: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
7: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια, σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
9: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
3: Νόβα 931.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Greg. Και

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
5: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
6: Και στο www.e-pavlametafores.gr.
7: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
11: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
11: αλλά
9: και πατάτε. Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
11: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή.
9: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
14: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
15: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
16: Phone Masters.
15: Δεν κρατάει μπαταρία.
16: Phone Masters.
15: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
16: Phone Masters.
15: Τι ακριβώς κάνουν?
16: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
15: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
16: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
15: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
16: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
17: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
18: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
17: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
18: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
17: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
19: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
19: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
20: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
21: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
20: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
21: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
20: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
21: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
20: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
22: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ηρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
23: Sky 100,3.
24: Σε αυτά που λέγε.
25: Όχι,
24: τότε θέλω να πω τις τρίχες να κοιτάμε. Δηλαδή τις τρίχες πάνω από το κεφαλίο και από το στόμα. Αυτές τις τρίχες κοιτούσα. Εγώ τις κοιτούσα αυτές τις τρίχες, αλλά δεν διακρατάω. Θα μου πεις, έχεις την ίδια εμπειρία. Είναι εδώ, μιλεί σε βάσια. Συντρόφισα βάσια. Θα πει, σωστό. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ήταν το μόνο αξιοσημείωτο ότι την πέσανε και έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε ανακοίνωση τώρα. Πώς θα στο Facebook δηλαδή. Ότι ήταν μία λάθος διατύπωση. Πρόσεξε, δεν ήταν το περιεχόμενο, η διατύπωση ήταν. Σύμφωνα με τη συντρόφισσα Βάσια, δηλαδή, σωστά έπρεπε να του πει κάτι για τη βαφή του, αλλά να το πει λίγο διαφορετικά. Να πει, όταν βάφουμε το μαλλί. Περιμένουμε όταν είναι στην αρχή η βαφή, φαίνεται πολύ έντονη, κάνει μπαμ. Δηλαδή, να το πει, όχι τραβαλούσου που του είπε, δεν ήταν σωστό. Το αναγνώρισε το λάθος της η Βάσια. Λάθος η διατύπωση, δεν την εκφράζει. Διαχώρισε τη θέση της δηλαδή. Αυτό που λέω εγώ για πλάκα, αυτό το λένε στα σοβαρά. Είναι. Τι να κάνουμε, οι άνθρωποι δεν φταίνε, Πασόκ είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το λιγότερο, παιδιά, από αυτά που είπανε για τον Τσίπρα. Διότι, κατά τη γνώμη μου, το χειρότερο δούλεμα, αλλά το χειρότερο, γιατί τον παρασύρουν κιόλα στο φουκαρά, δηλαδή το βλέπουν που δεν έχει μυαλό και του το ρίχνουν οι δικοί του. Ακούστε τι πήγε και είπε ο Γαβρόγλου για τον Τσίπρα, για να του φουσκώσει τα μυαλά.
0: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
2: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά τη δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου. I'm boy
24: crazy. Ο Τσόρτσιλ είναι ίδιος ο Τσόρτσιλ των αρχών του προηγούμενου αιώνα με τον Τσόρτσιλ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι. Ο Μεγαλέξανδρος δεν ξέρω αν αλλάζει κάποια στιγμή. Θέλω να πω, είναι ίδιον των μεγάλων ανδρών το φουκαρά τον Αλέξη. Δηλαδή θα γυριστεί ταινία, πώς το λένε, κόμμα ηλιθίων. Ότι διάφοροι μελεφραγκάτοι και άλλοι χαβαλέδες καθηγητές μαζεύουν κάποιους φουκαράδες και τους λένε προχώρα μόνος σου αγόρι μου, και κάθονται και γελάνε, να πούμε. Δεν είναι σωστό. Βέβαια ο Αλέξης μας έγινε πρωθυπουργός μια φορά. Αλλά αυτό ήταν που λέμε στραβώδικα, είχα πιει. Είναι που λέμε, σε ξέρουμε ότι κοιμήθηκες μαζί της, ναι, αλλά ήμουν αλλιώμα. Έτσι έγινε πρωθυπουργός, γιατί μετά όταν έφυγε ήρθε το ξενέρωμα, μετά 17% ο Αλέξης μας. Γιατί ήρθε το ξενέρωμα, τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στηρίζω, έτσι τα έχουμε ξαναπεί, στηρίζω Αλέξη, στηρίζω και Νίκο. Ο Νίκος, ο οποίος έχει κάτι θέματα εκεί με ένα ακίνητο που είναι δικό του ή είναι της οικογένειάς του, το οποίο νοικιάζει το κράτος από το 2004, μάλλον επί Καραμαλή του Δουλευταρά, του Κωνσταντίνου Δουλευταρά ξεκίνησε η φάση. Μετά ξανά το 2009 έγινε διαγωνισμός, λέει ο ίδιος τώρα, εγώ δεν πιστεύω κανέναν, ούτε αυτούς που λένε, που μιλάνε εναντίον του Ανδρουλάκη, ούτε τον Ανδρουλάκη. Είναι αυτό που λέμε όλοι μέσα και θα δούμε ποιος έχει δίκιο στο τέλος. Τέλος πάντων, θα την ξέρετε την ιστορία με το ακίνητο, αυτό που είναι δικό του, είναι της οικογένειάς του κτλ. Εγώ που θα κάνει λέει αγωγές, θα κάνει μηνύσεις, θα τους δείξει αυτός, θα δει τι θα πάθουν, θα δουν τι θα πάθουν. Όλα αυτά. Δεν έχω αντίρρηση με τις αγωγές και τις μηνύσεις. Άμα του λένε ψέματα, τέτοιο φυσικά πρέπει να κάνει αγωγές και μηνύσεις. Αλλά πριν από τις αγωγές και τις μηνύσεις, πριν από τις συνεντεύξεις, πριν από όλα, το πιο απλό που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται αδίκως και μάλιστα για πράγματα τα οποία είναι, πώς να λέμε, κουκιά μετρημένα, είναι να βγάλει το χαρτί της μίσθωσης. Ποιο ορίστε, παιδιά, να το. Ορίστε, αυτό είναι το χαρτί, τότε έγινε, τόσα παίρνω, τέλος. Αυτό δεν είναι το πρώτο, δηλαδή η λογική αυτό δεν λέει. Αν είχα εγώ ένα κτίριο, μακάρι να το είχα εγώ και ας λέγανε ό,τι θέλουνε, αλλά λέμε.
3: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
4: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Όχι! Δεν τα ξέχασα γιατί γύρισα να τα πάρω. Άμα με είχες ειδοποιήσει εσύ, θα τα είχα ξεχάσει. Τώρα που γύρισα μόνος μου, δεν τα ξέχασα. Τι με κοιτάς? Είμαι, λέμε, στο μυαλό του Νίκου. Έτσι ο Φουκαράς αυτό έχει στο μυαλό του. Αφού το θυμήθηκα τη Δευτέρα, δεν το είχα ξεχάσει την Παρασκευή. Δηλαδή, ποιος του γράφει τα κείμενα αυτού? Νομίζω μόνος του είναι, γράφει τα δικά του κείμενα μόνος του. Και ο άνθρωπος παραδέχεται ότι είναι αρπακολατζής και λέει πολλές φορές τα ποθενέσες αρπακόλα τα συμπληρώναμε πάντα. Αλλά παλιά μας ειδοποιούσανε. Τώρα μας αφήνουν μόνους μας, εμάς τους αρπακολατζίδες, να πηγαίνουμε τα, και τους λογιστές μας να πηγαίνουμε όπως να είναι τα πόθενε και δεν μας λέει ένας άνθρωπος μια κουβέντα. Ότι είμαστε. Πες τα Νίκο, να μην τα λέω εγώ.
5: Ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε, και έχω εδώ το mail του 2023, πριν ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε: Κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθενε σας λείπουν αυτά. Και διορθώναμε το πόθενε σας. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε. Λέμε και κάτι να έχει γίνει λάθος. Mm-hmm. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής και θα το διορθώσουμε.
4: Α, δεν μας στείλανε. Και δεν μας στείλανε, μας αφήσανε έτσι με τους αρπακολατζίδες μόνοι μας και εμείς εφησυχαστήκαμε. Τι από το ρήμα εφησυχάζομαι. Εφησυχάζομαι, εφησυχάζεται, εφησυχάζεσαι, ξέρω, εφησυχάζονται όλοι, εφησυχαστήκαμε. Πρέπει να είναι καλός φίλος της Υπουργού Ζαχαρέα. Όχι Ζαχαρέα, Ζαχαράκη, συγγνώμη, της Υπουργού Παιδείας. Θα καταλάβετε αργότερα τι εννοώ. Εφησυχαστήκαμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι όχι ότι δεν ξέρει ελληνικά, εντάξει, αλλά ότι δεν τους ειδοποιούν πια. Είναι κάτι αρπακολατζίδες και δεν τους ειδοποιούν. Μιλάμε για εκτροπή, εντελώς. Για χούντα κανονική. Είναι στο Action 24 ο Νίκος μας, είναι συνέντευξη. Καλογεροπούλου τον ερωτάει, καλά όλα ήταν. Αυτό το 1 εκατομμύριο που έχει στην άκρη. Γιατί δεν το φέρεις στην Ελλάδα? Εσύ δεν λες που λες να φέρουμε τα χρήματα με, εσύ γιατί το κράτησες απ' έξω? Η σωστή απάντηση είναι γιατί με κάνω κοροϊδό. Αυτή είναι. Αλλά δεν δίνει αυτή, δεν δίνει καμία απάντηση, παρότι έχει απάντηση για όλα.
6: Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα? Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων, που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά?
5: Λοιπόν, καταρχάς, τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Για να δείτε λοιπόν ότι εδώ έχω για όλα απαντήσεις.
6: Ναι.
5: Τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα.
4: Ο Πανίγο, πρώτα απ' όλα δεν έχεις για όλα απαντήσεις, γιατί η ερώτηση είναι, δεν είναι αν είχες κι άλλα και τα άφερες, είναι γιατί αυτά που είναι έξω δεν τα έχεις φέρει μέσα. Γι' αυτό δεν είχε απάντηση, αλλά ξέρουμε, ίσως επειδή καταλαβαίνει ότι την ξέρουμε, η απάντηση είναι: τι είμαι, κορόιδο? Θα έρθω να βάλω τα λεφτά μου σε χώρα που λέω ότι θέλω να την κυβερνήσω? Έχετε παλαβώσει όλοι? Αυτή είναι η σωστή απάντηση και πολύ καλά. Άλλωστε και εγώ, άμα είχα 1 εκατομμύριο, ή 2.
7: Ή 3.
4: Όχι, γιατί λέει τα μισά. Έχουμε 1 εκατομμύριο, λέει, τα μισά όμως τα έχω φέρει. Άρα ήταν 2 τα εκατομμύρια. Ή τα μισά το 20, που θα ήταν 1,5. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα λεφτά και θέλω να κάνω ένα πρόχειρο υπολογισμό. Παιδιά, λοιπόν, είχαμε, τώρα είναι 1 εκατομμύριο. Να πούμε ότι ήταν 1,5. Από ότι ήταν 1,5.
7: Ναι.
4: Ότι συνολικά θα ήταν 1,5 τα λεφτά. Λοιπόν, πόσα χρόνια, αυτός ήταν 9 χρόνια ευρωβουλευτής. 12 επί 9 μας κάνει 108 μήνες. Οκ. Mm-hmm. Okay. 9 χρόνια. Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο διά 108 ίσον 13.800 έβαζε στην άκρη το μήνα.
7: Μπράβο.
4: Και με τι τρεφότανε ρε αυτός, με τσίπς και νερό. Πώς την έβγαζε.
7: Έβγαζε παραπάνω.
4: Πώς αν έβγαζε. Λοιπόν, πάμε στο τέτοιο, μισθός ευρωβουλευτή. Πάμε στο AI, μισθός ευρωβουλευτή. Μισθός ευρωβουλευτή. Πού είναι, όχι, πάμε στο chat, κατευθείαν, chat GPT. Εδώ είμαστε. Τεχνητή ανοησία. Μισθός ευρωβουλευτή. Ψάξε. Ο βασικός είναι περίπου 10.000. Μετά τους φόρους και τις κρατήσεις μένουν 7.800. Έχει επίδομα όμως γενικών εξόδων 4.900 το μήνα. Πάμε στα 12.850. 13 πες, είμαι large. Ημερήσια αποζημίωση για παρουσία, κάλυψη ταξιδιών, εντάξει αυτό δεν το μετράμε. Κονδύλια για συνεργάτες και γραφεία, εντάξει αυτό δεν το τσεπώνουν. Όχι όλοι τουλάχιστον, γιατί μερικοί το τσεπώνανε, όπως έχουμε μάθει. Ωραία, λοιπόν, πάμε γύρω στα... Είμαστε γύρω στα 13 με λίγα λόγια και είναι και η ημερήσια απόρριψη. Πώς είναι η ημερήσια, πώς είναι η ημερήσια αποζημίωση. Για να δούμε. Είμαστε στα 13, θυμίζω πως είναι... Έλα, η ημερήσια αποζημίωση είναι 350 τη μέρα όταν πάει στις συνεδριάσεις. Αυτή καλύπτει διαμονή, φαγητό. Α, πρέπει να καταθέσεις έξοδα. Άρα δεν τα παίρνεις. Πώς τα λένε στη Νέα Δημοκρατία, χεράτα. Οπότε 13 χιλιάρικα. Αυτός έβαζε 13.800 το μήνα. Τι διάολο, πραγματικά πώς ζούσε με γαριδάκια. Και με γαριδάκια και νερό να ζούσε, πάλι κάποια έξοδα θα είχε. Πρέπει να είναι μεγάλο οικονομικό μυαλό, παιδιά, ο Νίκος. Μήπως εγώ αρχίζω και το σκέφτομαι πως τα αλήθεια στα σοβαρά το ψηφίζουμε για πρωθυπουργό. Γιατί αν με 13 χιλιάρικα μισθό βάζει 13.800 στην άκρη. Είναι δε, ο άνθρωπος είναι, θέλω να πω, άμα δεν, να το σκεφτούμε. Λέω να το σκεφτούμε, εν πάση περιπτώσει, κατά τα άλλα στηρίζω έτσι και εγώ έξω θα τα είχα το 100, αν μπορούσα. Αν μπορούσα να είχα ένα. Καταρχήν αν είχα. Αν είχα ένα εκατομμύριο και μου λέγανε τα θες μέσα ή έξω. Θα πω, όπως ο Νίκος. Δεν είμαι, ούτε εγώ είμαι κορόιδο. Δεν είναι μόνο αυτός που είναι Πασόκ. Είμαι και εγώ που.
8: Δεν... Γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
4: Ρε Γιάννη, δεν είπαμε όχι, ρε. Ρε Γιάννη, δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν θα δεις Eurovision. Γενικά, ρε Γιάννη, έλεος. Δηλαδή και εδώ και με τη Eurovision θέλεις να καβαλήσεις τη Eurovision, να προβληθείς, να ανοίξεις τα ωραία σου πλουμιστά φτερά. Έλεος. Κάτσε λίγο, άσε μας ησύχους. Γιατί δεν θα δεις Eurovision. Χαιστήκαμε. Λοιπόν, πες βάσια εσύ, να μην τα λέω εγώ.
9: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
4: Τα ακούς, Αλέξη. Λοιπόν, εγώ η Βάσια που είναι καθήλυνα αρμόδια. Φαντάζεσαι πολιτικός να είχε πει στη Βάσια, να έβγαινε κάποιος από το Πασό και να λέει: τι μιλάει η κυρία από το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Βάσια. Που δεν ξέρουμε πώς είναι η όψη της έτσι όπως βάφεται τόσο έντονα. Πω, τι είχε να γίνει! Και πολύ σωστά όπως είπαμε έτσι, γιατί οι άντρες είναι γουρούνια, οι γυναίκες είναι το μισό του ουρανού. Αυτό το λένε όλοι οι υπέρμαχοι της ισότητας. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, διάλειμμα.

0: τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
11: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Νόβα 9.31. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
16: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας.
15: Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
0: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
16: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
17: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
16: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
18: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός Δέι.
20: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
21: Sky 100,3.
22: Μάλλον, μπορεί και αριστερά. Δεν μας ενδιαφέρει, έτσι. Να πω ότι οι εικόνες ήταν απαράδεκτες, γιατί είχε ένα τζάμι μπροστά και δεν φαινόντουσαν καθαρά. Ναι, ήταν χάλια. Πήγε να δει λίγο ξύλο και έβλεπε σκιές, σαν να βλέπει από τον Μπερντέ του Καραγκιόζη, ας πούμε, από πίσω. Μόνο ότι, ηχητικό ότι άκουγε που ήταν ωραίο, αλλά εν πάση περιπτώσει η αστυνομία επενέβη και μάζεψε αυτούς που τις φάγανε. Γιατί άλλοι είχαν προλάβει να φύγουν. Ήταν εξαπλωμένοι αυτοί που τις είχαν φάει, δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Και αυτοί που τις είχαν ρίξει είχαν φύγει. Τώρα, η ειρωνία εδώ είναι ότι και αυτοί που τις φάγανε δεν θέλουν την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια να μπορεί να προλαβαίνει να μην τις τρώνε. Οπότε δεν μας νοιάζει που τις φάγανε. Όπως δεν μας νοιάζει όταν γενικά όταν χουλιγκάνοι συγκρούονται μεταξύ τους, δεν μας νοιάζει ποιος θα και. Θέλουμε όμως να μην καταστρέφεται η περιουσία μας και να μην κινδυνεύουν και κανονικοί άνθρωποι. Τώρα, αν υπάρχει ένας χώρος που να τον συμφωνήσουν να πηγαίνουν να δέρνονται εκεί πέρα με όσες ώρες θέλουν, δεν θα πούμε τίποτα. Θα πούμε, μου αρέσει να με δέρνουν και να μαστιγώνουν. Τι ας πούμε, απαγορεύεται, όχι, μεγάλο παιδί είσαι, κάτσε να σε δέρνουν και να σε μαστιγώνουν. Θέλω να παίζω ροπαλιές. Γιατί, να πούμε, αλλά όχι δίπλα μου, γιατί κινδυνεύω κι εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτοί βέβαια δέρνουν και κανονικούς ανθρώπους. Δεν δέρνονται μόνο αναμετάξιστον. Τώρα απλώς. Τι να κάνουμε, τους τέλειωσαν οι κανονικοί άνθρωποι να δέρνουν και δέρνονται αναμετάξεις τους, φαίνεται. Αλλά όπως είπα, δεν είμαι ψυχίατρος, οπότε δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες. Με λίγα λόγια, κανονικά στο 2 ώρες μετά ή 3 έπαιξε ξύλο και στο βρωμόξυλο στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αττικής. Εκεί δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου εικόνα. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή εκεί ούτε ήχο ούτε τίποτα. Ό,τι φανταστούμε με τη φαντασία μας, έτσι να. Είναι ικανοποιητική η φαντασία, αλλά άλλο να το βλέπεις το κανονικό. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω πριν μια εβδομάδα. Τι?
23: Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία.
22: Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Τι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία.
23: Πού ήταν?
22: Πού ήτανε? Εκεί που έπρεπε. Κάπου χωμένη. Η Νίκο, επειδή διάφοροι πονηροί λέει, η Πανεπιστημιακή Αστυνομία έχει αποτύχει, ήταν μια κακή ιδέα και άλλα τέτοιες μπούρδες που ακούω συνέχεια. Ναι. Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία έχει επιτελέσει το έργο της. Okay. 1500 μπήκαν στο δημόσιο. Τέλος. Έγινε η δουλίτσα. Τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να χαλάμε τις καρδιές μας, αλλά ο πραγματικός λόγος για τον οποίο συναισθήθη, έτσι, ο σκοπός επετεύχθη. Εντάξει, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί λένε αποτυχία της κυβέρνησης. Χα, 1500 μάζεψε. Δεν το λες και αποτυχία. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι πριν από μια εβδομάδα κάτι τραμπούκι την είχαν πέσει στον Αντιπρίτανη στο Άπουθου. Πριν από 2-3 εβδομάδες εδώ στην Πανεπιστημιούπολη είχαν βάλει φωτιά στο αμάξι ενός καθηγητή, το κάψαν εντελώς. Που στην έκθεσή του για το Τέμπη δεν είχε γράψει τα παραμύθια για το ξυλόλιο. Ας πρόσεχε, αφού δεν τον προσέχει η κυβέρνηση, αφού δεν προσέχει κανέναν η κυβέρνηση, αφού η κυβέρνηση έχει παραδώσει την ασφάλειά μας στις ορέξεις των τραμπούκων. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν. Λογικό είναι έτσι. Δεν φταίνει τραμπούκι, παιδιά. Δεν φταίνει το κουνούπι άμα σε τσιμπάει. Φταίει εσύ που δεν έχεις βάλει μάται τέτοιο. Πώς το λένε, αντικουνουπικό. Λέω. Με λίγα λόγια, ό,τι στα πανεπιστήμια, ό,τι και στον έξω κόσμο. Η κυβέρνηση κατεβασμένα τα βρακιά στους τραμπούκους. Λέω εγώ ότι φοβάται. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ λέει ότι είναι άχρηστη. Και ειδικά ο Μητσοτάκης. Ότι είναι ανίκανος. Εγώ δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα, αλλά οφείλω να σας το βάλω να το ακούσετε. Να ακούσετε πώς ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ περιγράφει το Μητσοτάκη ως ανίκανο. Παρακαλώ.
1: Τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.
22: Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ανίκανος. Αν 7 χρόνια είναι από πάνω και έχει δώσει ενδιαφέρον και δεν έχει καταφέρει τίποτα ή έχει καταφέρει τόσα λίγα και ακόμα, αν εν πάση περιπτώσει μετά από 7 χρόνια ακόμα δέρνονται και βάζουν φωτιά σε όποιον θέλουν και τέτοιο, πάει να πει ότι είναι ανίκανος. Έτσι, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Πιστεύω απλώς χαίστηκε. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Αυτό δηλαδή. Εντάξει, για να, δεν μπορώ να πω ότι είναι ανίκανος όπως τα λέει εδώ ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, για όνομα του Θεού. Και εδώ που τα λέμε, γιατί όπως ξέρετε θέλω να είμαι δίκαιος και να μην. Το Υπουργείο, παιδιά, έκανε αμέσως αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή η κυβέρνηση γενικά. Με το που έγιναν τα επεισόδια, αλλά αστραπιαία τώρα, όχι. Εξέδωσε ανακοίνωση καταδικαστική.
2: Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
3: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.
22: Ορίστε, παιδιά, καταδίκασε. Τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει. Ωραία, καταδίκασε κατευθείαν! Δεν πρέπει ούτε 2 ώρες να είχαν περάσει και καταδικάζουμε! Το βίγιο παπέ, τους καταδικάζουμε! Και πρέπει να σας πω, αν είχαν, σε λίγο θα τους αναγκάσει να κάνουν κανένα βίντεο, να αγριοκοιτάζουνε. Βγαίνει η Ζαχαράκη να κοιτάζει, καταδικάζω! Και με βλέπετε πώς σας βλέπω! Θα λέει, θα κάνει φοβερά πράγματα η κυβέρνηση για τη βία, όχι μόνο στα πανεπιστήμια και έξω. Εκεί που δέρνουν τους αστυνομικούς οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, όπου τους πετύχουν. Γιατί, τέλος πάντων, καταδίκασε, να πούμε, η υπουργός Ζαχαράκη. Υπουργός Ζαχαράκη, η οποία επισημαίνει και το προφ. Παιδιά, γιατί το κάνουμε και θέμα. Είναι, ρε παιδιά, κάτι μεμονωμένα επεισόδια.
4: Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Και βήματα που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφειά του, γιατί την ίδια στιγμή που τα μεμονωμένα περιστατικά υπάρχονται, αλλά μεμονωμένα.
22: Υπάρχουν, παιδιά, αλλά είναι μεμονωμένα. Δεν πάνε όλοι οι φοιτητές να δαρθούν μεταξύ τους. Δεν πέφτει ξύλο κάθε μέρα. Δηλαδή, τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας δεν έχουμε επεισόδια. Εντάξει, τώρα έχουμε μια φορά τη εβδομάδα, γιατί έγινε, να πούμε. Δεν πάνε όλοι να κάψουν τα αυτοκίνητα των καθηγητών, όλων των καθηγητών. Ενός καθηγητή καίνε τα αυτοκίνητο κάθε φορά. Είναι μεμονωμένα δηλαδή τα περιστατικά. Μπράβο στην Υπουργό Ζαχαράκη, η οποία, παιδιά, έχει και έναν παραπάνω λόγο να καταδικάζει τα επεισόδια. Γιατί τα καταδικάζει πολύ. Δηλαδή, τους κοιτάει και αυτή έτσι με αγριοπό βλέμμα. Είναι, καταδικάζει. Δεν θα μείνει ούτε ένας τραμπούκος στα πανεπιστήμια μετά από αυτή την καταδίκη.
4: Εγώ είμαι η πρώτη που τα καταδικάζει, γιατί η ίδια υπήρξα φοιτήτρια και έχω σκηνές από βραδιά φοιτητικών εκλογών που πραγματικά υπήρξε κυνηγητό από μάλιστα στοιχεία εκτός πανεπιστημίου σε φοιτήτριες και φοιτητές που ήμασταν εκεί και απλά κάναμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα και ψηφίζαμε στις φοιτητικές εκλογές.
22: Ναι, τώρα πώς να το πω. Το πρώτο είναι, είστε σίγουρα υπουργός παιδείας. Το δεύτερο, αφήνω όλα τα άλλα. Το δημοκρατικό μας δικαίωμα και γενικά οποιοδήποτε δικαίωμα και με μη δημοκρατικό να είναι, το ασκούμε. Κάνουμε τα κακάκια μας. Έκανα κακά. Άσκησα το δικαίωμά μου. Δεν λέμε έκανα το δικαίωμά μου και άσκησα τα κακά μου. Έτσι. Οπότε θέλω να πω, ίσως υπάρχει μια μικρή διαφορά. Οπότε ίσως να μην είναι, αν ακούει υπουργός, μην μπερδεύουμε τα δικαιώματα με τα κακά. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το. Καμιά φορά μοιάζουν, δεν λέω, αλλά. Με την καλή μου την καρδιά, όπως ξέρετε. Ας τα πει εκεί με το φίλο του τον Ανδρουλάκη, να λέει αυτή έκανα τα δικαιώματά μου και να τη λέει ο Ανδρουλάκης πώς το είπε, εφησυχαστήκαμε. Εφησυχαστήκαμε κάνοντας τα δικαιώματά μας. Μα υπουργός παιδείας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καλά να κάνω εγώ. Υπουργός παιδείας να μιλάει έτσι. Να μην μπορεί να βάλει 2 λέξεις στη σειρά. Τι στο. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν παρένθεση, γιατί μιλάμε τώρα για τους τραμπούκους και το που τους καταδικάζει, έτσι. Και βέβαια εντάξει, δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται στο πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν παρένθεση, γιατί μιλάμε τώρα για τους τραμπούκους και το που τους καταδικάζει, έτσι. Και βέβαια εντάξει, δεν ξέρει

0: Ωραία, δεν έκανα τίποτα. Καλά, ελεύθερος. Και δεν είχε ούτε μισή σύλληψη δεν έγινε. Και ξαναλέω, είναι λογικό. Δεν μπορεί να κάνει σύλληψη, δεν έχουν κάμερες, δεν έχουν τίποτα. Δεν έκανανε μισή σύλληψη. Τι κατάλαβε η υπουργός?
1: Εγώ βλέπω ότι είναι σαν να έχουμε εδώ τα χαρτιά να τα έχουμε υπογράψει και μέχρι να όλα αυτά να γίνουν πράξη θα πέφτει ξύλο. Θα συνεχίσει να πέφτει ξύλο. Δηλαδή τώρα θα καθόμαστε και θα τους κοιτάμε μέχρι να δούμε.
2: Πρώτα απ' όλα
1: θα
2: τους κοιτάμε. Συλλαμβάνονται.
0: Όχι. Να πούμε όχι. Έτσι. Όχι, δεν συλλαμβάνονται. Του το επισημαίνει η δημοσιογράφη, γιατί ήταν, δεν είναι, που να ξέρει, υπουργός παιδείας είναι, που να ξέρει τι έγινε στο πανεπιστήμιο. Οπότε του το επισημαίνει, δεν συνελήφθη κανείς. Όλοι αυτοί ήταν ελεύθεροι. Και τι απαντάει ο υπουργός? Ένας κανονικός άνθρωπος θα έλεγε, α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Ο υπουργός μου είπε, συγγνώμη, δεν ήξερα. Οπότε το κάνει ακόμα πιο αστείο.
1: Ναι, αλλά δεν έγιναν οι συλλήψεις σε αυτούς οι οποίοι πήγανε μέσα στους αντιξουσιαστές, έγιναν μέσα σε αυτούς που έφαγαν το ξύλο.
2: Εγώ το τι έγινε προς τη σύλληψη δεν το κρίνω, όπως δεν μπορώ να κρίνω και την.
0: Δεν το κρίνω αυτό που είδε. Δεν έγινε σύλληψη, κυρά μου. Δεν έγινε σύλληψη καμία. Δεν είναι κάτι προσαγωγές και αφέθησαν ελεύθεροι. Σύλληψη μηδέν. Όταν κουλουράκι. Τίποτα. Τέλος πάντων. Αλλά λέμε, υπουργός είναι. Δεν μπορεί να ξέρει τι έγινε. Είναι αρμόδια. Είναι δυνατό να ξέρει. Τώρα, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει, παιδιά, στα πανεπιστήμια. Να μπουν κάμερες. Θα μπουν κάμερες μαζί σε μερικούς μήνες. Δηλαδή. Τότε που θα έχουμε εκλογές. Ρε, ο παίχτες. Τέλος πάντων. Θα μπουν. Να μας πει ο. Να μην τα λέμε εμείς. Να μας τα πει ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, ο υπουργός Μαρινάκης, τι πρέπει να γίνει. Γιατί τι πρέπει.
3: Το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης. Τι εννοώ, κάμερες, τα τουρνικέ.
0: Ναι ρε παιδιά, εντάξει, αλλά πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία για να γίνουν αυτά. Άμα δεν γίνουν οι άνθρωποι κυβέρνηση να τα τρέξουν λίγο, γιατί τώρα 7 χρόνια δεν μπορούν. Σέρνονται τα ποδάρια τους, σέρνονται, έχουν βρωμίσει τα πόδια τους από το σούρσιμο. Ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία να τρέξουν επιτέλους αυτά, να γίνουν αυτά που πρέπει. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν τα έχει κάνει 7 χρόνια τώρα. Μόνο με Νέα Δημοκρατία μπορεί να γίνουν αυτά, αλλά πρέπει οι άνθρωποι να ψηφιστούν. Ένα άλλο που μπορεί να γίνει είναι. Συγγνώμη, μέχρι να γίνουν οι κάμερες, που είναι οι κάμερες και τα τουρνικά, η ελεγχόμενη είσοδος. Έτσι. Παρεπτόντως, ελεγχόμενη είσοδο δεν θέλει μόνο όποιος δεν έχει λόγο να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και μπαίνει για βρωμοδουλειές. Αλλιώς δεν τον ενοχλεί ελεγχόμενη είσοδος, έχει δουλειά στο πανεπιστήμιο, θα μπαίνει ανετότατα. Έτσι, είναι όπως οι κάμερες στους δρόμους. Δεν τις θέλουν οι εγκληματίες. Και μερικοί που είναι βλαμμένοι στο μυαλό, εντάξει. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι άνθρωποι είτε που είναι εγκληματίες είτε που προστατεύουν εγκληματίες. Αυτοί δεν θέλουν κάμερες γενικά. Έτσι. Γιατί οι κάμερες προστατεύουν τα θύματα, κύριο. Οπότε, λοιπόν, ο Μαρινάκης προτείνει και κάτι άλλο μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Παρακαλώ.
3: Να συνεχίσει να παίρνει το προπό. Αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος ακόμα, και να τα πηγαίνει σε γειτονιές και να τα πηγαίνει σε πανεπιστήμια και ας ενοχλούνται κάποιοι δίθεν ευαίσθητοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειδικά κάποια πανεπιστήμια που έχουν απ' έξω συνεχώς αστυνομία. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας νόμιμος πολίτης από το να είναι 300 ή 200 μέτρα μία κλούβα η οποία να φυλάει τους φοιτητές και τους καθηγητές. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου.
0: Ρε εσύ, Παύλο. Άμα είναι 300 μέτρα μακριά η κλούβα, δεν θα φοβάται ούτε ο τραμπούκος. Ρε, 300 μέτρα είναι πολύ. Μέχρι να έρθει η αστυνομία ήταν ξεθεωμένοι. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Ρε, είστε καλά. Ρε, θα βάλουμε να σας φυλάνε αστυνομικοί. Πού θα είναι, εδώ στην είσοδο? Όχι, ρε, 300 μέτρα κάτω. Και πώς θα τους ειδοποιούμε? Με πυρσούς, θα ανάβουμε. Πώς θα το κάνουμε? Θα τους παίρνουμε τηλέφωνο? Δεν ξέρω. Επίσης δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι στην αρχή ο υπουργός ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης λέει να πάρουμε αστυνομικούς από πρόσωπα για τα οποία, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που τα φυλάμε τώρα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ρε παιδιά, μην καρφώνεστε ρε μόνοι σας. Υπάρχουν δηλαδή πρόσωπα που δεν κινδυνεύουν αλλά παρόλα αυτά έχουν αστυνομική φύλαξη. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε να τα πάρουμε από αυτούς, εκτός αν κινδυνεύουν, να τους τα πάρουμε. Για να τα πάμε εκεί. Να τους τα πάρετε έτσι κι αλλιώς. Άμα θα μου πεις και ποιος θα πηγαίνει για τα ψώνια. Σωστό. Μην πάρετε κανένα, αφήστε τους όλους εκεί. Αλλά βασικό είναι να μην καρφωνόμαστε, παιδιά, έτσι. Είναι σημαντικό. Άσε να τα βρίσκουν οι άλλοι τις πομπές μας. Μην τις λέμε μόνοι μας. Έτσι. Δεν είναι σαν τον Ανδρουλάκη, ξέχασα ένα εκατομμύριο. Άστο να πάει στο διάλογο. Άμα το βρουν, το βρήκανε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με κυβέρνηση και επεισόδια. Μεμονωμένο περιστατικό σύμφωνα με τον Υπουργό της Παιδείας, σύμφωνα με τον Φέρελπη, κυρίως για τη σάτυρα, Κυρανάκη, είναι μια εξαίρεση.
1: Μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα. Αν δει κανείς εικόνες στο Απιθύτα στην Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό που βλέπουμε από τα Απιθύτα,
1: Ναι, αυτό είναι μια εξαίρεση όμως.
0: Είναι μια εξαίρεση, παιδιά, δεν είναι κανόνας. Δεν είναι κανόνας, δεν είναι δηλαδή κάθε μέρα ξύλο. Είναι μια φορά τη βδομάδα. Εξαίρεση. Οι υπόλοιπες έξι δεν γίνεται τίποτα. Εξαίρεση. τα λένε με μια φυσικότητα, δε. Και είναι σαν να έχουν πείσει και τους εαυτούς τους. Και μπορεί να έχουν πείσει, παιδιά, στους εαυτούς τους. Είναι ίδιον του ανθρώπου που λέει ψέματα πολύ συχνά ότι πείθεται ο ίδιος και αρχίζει και πιστεύει το ψέμα του. Οπότε γι' αυτό τα λένε με τέτοια φυσικότητα. Σου λέει είναι εξαίρεση. Προφανώς είναι εξαίρεση. Όλα τα εγκλήματα εξαιρέσεις είναι. Και οι βιασμοί και οι δολοφονίες και τα τροχαία ακόμα εξαιρέσεις είναι. Οι περισσότεροι δεν τρακάρουμε κάθε μέρα. Τέλος πάντων. Τα λένε όμως και γι' αυτό και τους ευχαριστώ γιατί γεμίζει έτσι η εκπομπή. Άλλος ένας υπουργός που δεν έμαθε ποτέ τι έγινε στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω, δεν βλέπουν ειδήσεις. Τι διάολο.
1: Είναι μια εξαίρεση. Μπήκε η αστυνομία, κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, αυτοί προφανώς συνελήφθησαν. Αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, πρέπει να συλληφθούν και να προχωρήσει το πανεπιστήμιο όπως ακριβώς έχουμε νομοθετήσει.
0: Προφανώς δεν συνελήφθησαν αυτοί. Δεν συνελήφθη κανένας. Έτσι, όχι μόνο αυτοί, κανένας άλλος. Μηδέν. Βέβαια, ο Κυρανάκης, παιδιά, όταν μιλάμε για συλλήψεις, να θυμόμαστε ότι είναι ο άνθρωπος που είχε διαβεβαιώσει ότι οι δράστες εκείνου του σαμποτάζ. Το θυμάσαι, Νίκο. Που είχε βγει σε μια γραμμή τρένου πριν από 3-4 μήνες ήταν και έδειχνε τα κομμένα καλώδια. Ο Κυρανάκης.
3: Ναι, δεν προλάβανε να τα πάρουνε.
0: Δεν ξέρουμε τι έγινε, αν προλάβανε ή δεν προλάβανε. Μας έδειξε κομμένα καλώδια και λέει: εδώ δολιοφθορά, η αστυνομία θα τους πιάσει. Περιμένουμε ακόμα. Να μάθουμε και τι δολιοφθορά ήταν αυτή και τι τους έκανε η αστυνομία. Τρίχες, κατσαρίες, λέω. Η αστυνομία θα τους πιάσει, τους έπιασε. Εδώ τους έπιασε κιόλας. Δηλαδή, στην αρχή φαντάζεται ότι η αστυνομία μπορεί να πιάσει κάποιους και μετά σκέφτεται ότι τους έπιασε κιόλας. Μιλάει με τον Γκούτρα και τον Τζούνο και σε κάποια φάση του λένε μήπως να καταργηθεί αυτό το καραγκιουζιλίκι με τις παρατάξεις στα πανεπιστήμια να τελειώνουμε αυτό το τσίρκο, ας πούμε. Τι ήταν να του το πούνε, παιδιά. Τι ήταν να του το πούνε, έδωσε μεγάλη απάντηση.
4: Ο κύριος Πρίτανης είπε ότι δεν μπορεί τα πανεπιστήμια να συνεχίζουν να λειτουργούν για την αναπαραγωγή πολιτικών στελεχών.
1: Ναι, συνολικά δηλαδή να απαγορευτεί η πολιτική σκέψη.
0: Όχι, τα κομματοκούταβα. Έτσι. Που μετά γίνονται κομματόσκυλα. Και πώς θα έχουμε κομματόσκυλα, λέει και ο άλλος ο Νίκος απέναντι μου, λέει έτσι πολύ σωστά. Τι λες, σοβαρά? Και πού θα βρουν τα στελέχη τους τα κόμματα, Νίκο? Πού θα εκπαιδευτούν οι αυριανοί υπουργοί, οι αυριανοί βουλευτές, τα στελέχη του κόμματος, που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος. Τι είσαι, εγώ είμαι του κόμματος. Ή του κόμματος πού θα εκπαιδευτούν? Να με κοιτάς, είδες, δεν ξέρεις πουθενά. Άρα στα πανεπιστήμια. Εκεί οι άνθρωποι, αν θέλετε να ξέρετε, παιδιά, και εσύ Νίκο που με κοιτάς, δεν λέμε όλοι πρέπει να συνδεθεί η εργασία με το πανεπιστήμιο? Έτσι δεν λέμε? Να συνδεθεί η εργασία με το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, οι παρατάξεις συνδέουν την εργασία με το πανεπιστήμιο. Θέλει ο άλλος να γίνει του κόμματος, να δουλέψει για το κόμμα. Πώς θα, μέσα από το πανεπιστήμιο και τις παρατάξεις γίνεται του κόμματος και έχει δουλειά για την υπόλοιπη ζωή του.
3: Μας πάει στην Πειραιώς.
0: Συνδέεται στην εργασία. Και πού θα μάθει? Δεν μπορεί να πάει στην Πειραιώς, θα πάει στο τέλος.
3: Απευθείας.
0: Χωρίς εκπαίδευση. Δηλαδή θα πάρεις ένα αρχιτέκτονα, θα πει θες να γίνω αρχιτέκτονας, έλα χτίσε ένα σπίτι. Δεν θα πάει στο πανεπιστήμιο να μάθει την αρχιτεκτονική. Έτσι πάνε και τα κομματοκούταβα και γίνονται κομμάτο. Πώς θα γίνει κομματόσκυλο άλλος, άμα δεν περάσει μέσα από το πανεπιστήμιο ως κομματοκούταβο? Άκου, αμέσως το έχετε εύκολο. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα ο Κυρανάκης που λέει να καταργήσουμε την πολιτική σκέψη. Ποια σκέψη, βρε καημένε, που είναι η πολιτική σκέψη? Δάπνο δουφουκού. Μην καταργηθεί η πολιτική σκέψη. Ασυχτήρ. Λοιπόν, συνέχεια.
1: Θα απαγορεύσουμε την πολιτική σκέψη?
2: Δεν είπαμε να απαγορευτεί. Ας κάνουν, πάνε στα κόμματα να κάνουν ό,τι θέλουν. Μαζεύονται στα κόμματα κάθε απόγευμα.
1: Αν θέλουν, το κάνουν. Αν δεν θέλουν, δεν το κάνουν. Δεν υποχρεώνει κανείς φοιτητές να έχουν πολιτική άποψη.
2: Αλλά
1: να απαγορεύσουμε τις ιδέες,
2: ναι,
1: σε ένα πανεπιστήμιο να εκφράζεται μια ιδέα, νομίζω ότι παραβιάζει και το Σύνταγμα καταρχάς, κύριε Κούντρα.
0: Τι ιδέα. Η ιδέα είναι να χωθώ μέσα στην παράταξη και μετά θα πάω στο κόμμα. Θα παίρνουμε, θα κάνουμε κολεγίες με καθηγητές, θα είμαστε εδώ παράγοντες, θα μαζευόμαστε, θα φωνάμε και τέτοιο. Θα μάθουμε να μετράμε. Γιατί μαθαίνουν και να μετράνε στις παρατάξεις, παιδιά. Μαθαίνουν και να μετράνε όχι μέχρι το 10. Όχι. Πανεπιστήμιο, δεν είναι δημοτικό. Μετράνε μέχρι το 2000. Και πιο πάνω. Να, παραδείγματος χάρη. Εδώ, κάτι δαπίτες μετράνε. Ακούστε πόσο μακριά έχουν φτάσει.

0: Ορίστε, έτσι θα το πάει. Μετράνε οι άνθρωποι. Ορίστε, που έχουν μάθει παιδιά στη ΔΑΠ να μετράνε και μετά το 2000. Ορίστε, γελάει ο άλλος. Οι άνθρωποι, ρε, παιδί είναι και ο και ου. Αλλά στους αριθμούς τα γράμματα μπορεί να μην τα παίρνουν καλά, αλλά στους αριθμούς πάνε και μετά το 2000.
1: Μετράει ακόμα.
0: Βέβαια μετράει ακόμα, εντάξει, ξέρει. Μέχρι εκεί που ξέρει, θα πάει. Νομίζω πάνε μέχρι 4-5 χιλιάδες, κάπου εκεί, μέχρι εκεί μπορούν. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Είναι από τη μια οι δαπίτες που είναι και είναι από την άλλη που είναι σαν χαλασμένα ρομποτάκια. Είναι το φοιτητικό κίνημα. Δεν περιέγραψα. Δύο είναι οι ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Η μία και ο άλλος ήχος είναι το. Αυτοί είναι οι δύο ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Λοιπόν, είναι η σκέψη που δεν θέλει να καταργηθεί ο Κυριανάκης. Οι ιδέες. Οι ιδέες. Έπρεπε το καλύτερο να έλεγε και μετά που θα μαθαίνουν να μετράνε. Πιο λογικό να το λέει, λιγότερο αστείο τουλάχιστον. Τι νομίζει ότι καταφέρανε, ή τι λέει τώρα, δεν μπορεί να το νομίζει, αυτό δεν είναι τόσο. Ότι καταφέραν στο πανεπιστήμιο.
2: Να συμφωνήσουμε ότι το πρώτο βήμα είναι να μπορεί να ασφαλέσει το πανεπιστήμιο και να μην έχει καταλήψεις. Αυτό το καταφέραμε λοιπόν.
0: Ασφαλές όμως δεν είναι. Ακόμα και αν δεν έχει καταλήψεις, άμα σε δέρουνε, δεν σε νοιάζει αν έχει κατάληψη ή δεν έχει κατάληψη. Δεν είναι. Ω, μου κάψαν το αυτοκίνητο! Αλλά δεν έχει κατάληψη, ναι! Διάλειμμα, ημίχρονο.
2: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.

0: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands. Nova 9.31. Η ώρα είναι μία.
9: Nova 9.31. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
12: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
17: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
16: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
17: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
18: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
19: Sky 100,3.
20: Πετρέλαιο μέσω των στενών του ορμού στον Απρίλιο, με την ποσότητα να είναι μειωμένη σε σχέση με τα περίπου 93 εκατομμύρια βαρέλια των μηνιαίων εξαγωγών του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο νέος Υπουργός Πετρελαίου της χώρας. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράκ μέσω του αγωγού πετρελαίου Κυρκούκ Τσέιχαν ξανάρχισαν τον Μάρτιο, μετά τη συμφωνία μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν για την αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μερικές ημέρες μετά από αυτήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σχετικά με το θάνατο της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Ο σύντροφος της κοπέλας κλήθηκε χθες από τις αρχές να καταθέσει για το περιστατικό. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη πάλι στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φέρει σημάδια ή τραύματα.
21: Γιατρέ μου.
22: Πείτε μου.
21: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
22: Μάλιστα.
21: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
23: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
25: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
1: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
1: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
1: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
22: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
26: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
27: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας.
28: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
29: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
30: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
31: Παστενά το Ορμούζ είναι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε για τα ξυλίκια στα πανεπιστήμια, τα οποία θα συνεχιστούν, παιδιά, μέχρι να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπω παντού, όχι μόνο στα πανεπιστήμια. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν. Όποιος θέλει κοπανάει, Ρουβίκονες αλωνίζουν. Εχτες, παιδιά, πήγε ο Ρουβίκονας σε Βασιλόπουλο και έκανε σαν επιθεώρηση εργασίας κανονικά έλεγχο. Πού είναι τα βιβλία σας, να δω ποιοι είναι εδώ, αυτά, ατυχήμα, ναι. Κανονικά, ανενόχλητη. Αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει, έχει κατεβασμένα τα βρακιά της και με κατεβασμένα βρακιά δεν μπορείς να τρέξεις, Νίκο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Ναι. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πας έτσι, πας σαν πιγκουίνος. Ναι, ναι. Έτσι το έχει πάθει η κυβέρνηση. Έχει κατεβάσει τα βρακιά της τελείως και δεν μπορεί. Οπότε οι Ρουβίκονες αλωνίζουν, οι τραμπούκοι οι υπόλοιποι αλωνίζουν, οι συμμορίες γενικά αλωνίζουν και η κυβέρνηση στην κοσμάρα της, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι της είναι ασφαλείς. Τι τους νοιάζει για τους υπόλοιπους. Μόνη λύση τα ΚΝΑΤ. Τα ΚΝΑΤ, γιατί α, τρομερά αποτελεσματικά τα ΚΝΑΤ, πολύ αποτελεσματικότερα από τα ΜΑΤ. Ναι, δέρουν, ΚΝΑΤ είναι. Τι να κάνουν, για ξύλο τους έχουμε. Δεν είναι, τι είναι, για να κρατάνε τις σημαίες. Τα ΚΝΑΤ, παιδιά, σε περίπτωση που δεν ξέρω, έχετε χάσει πολλά μαθήματα, ή δεν, είναι οι δυνάμεις καταστολής του ΚΚΕ. ΚΝΑΤ. Είναι αυτοί που έχουν πολύ, με τα σημαίακια που είναι πολύ χοντρά τα κοντάρια των σημαίων. Που είναι δυσανάλογα χοντρά τα κοντάρια με τα, των σημαίων. Είναι τόσο δά τα σημαίακια, τόσο χοντρό το χοντάρι. Αυτή είναι τα ΚΝΑΤ. Γι' αυτό και δυσκολεύονται πολύ οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ όταν μιλούν για βία στα πανεπιστήμια. Δεν μπορούν να πούν ευθέως να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να καθαρίσουν, να τελειώνουν. Δεν μπορούν να το πούν. Αλλά περιορίζονται να πούνε. Δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε αστυνομία εκεί μέσα. Μπας και κάποιος τους πει, μπας και να στείλουμε τα ΚΝΑΤ τότε. Δεν τους το λέει κανείς. Και έτσι έχουμε τέτοιους διαλόγους όπως αυτόν ανάμεσα στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ Παπαχλιμίτζο και το βουλευτή Μεταξά του ΚΚΕ που.
1: Είμαι φοιτητής, δεν θέλω να μου σπάσω το κεφάλι. Τι προτείνει και ο Μεταξάς για να μου το σπάσουν.
2: Υπάρχει. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν κατάλαβα τι άλλο θέλετε. Νομικό πλαίσιο. Και ποιος θα το επιβάλλει. Υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Εσύ είμαι ο φοιτητής που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνετε κύριε Μεταξάς για να μην μου το ανοίξει το κεφάλι.
2: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
0: Δεν πιάνει ο Παπαχλιμίτζος το υπονοούμενο, γιατί το υπονοούμενο υπάρχει το νομικό πλαίσιο να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Αφού οι άλλοι είναι άχρηστοι. Δεν μπορούν να επιβάλλουν τίποτα. Αλλά δεν παίρνει και συνεχίζει να ρωτάει.
1: Τι προτείνει Μεταξάς για να μην μου το σπάσει το κεφάλι.
2: Και σας λέω λοιπόν.
1: Δεν
2: και...
1: παλαβάτε, δεν έχετε πει τίποτα.
2: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο.
0: Δεν μπορεί, λέμε, ο άνθρωπος να το πει ευθέως. Τι θα πει, θα στείλω τα ΚΝΑΤ να τους κάνει ασήκωτους. Αφήνει, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Το... κλείνει το μάτι, καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Τίποτα ο Παπαγλιμίτζος.
2: Για να μπορέσει να συνεχίσει την ίδια λογική.
1: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
2: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, η απάντηση είναι αυτή. Το νομικό πλαίσιο.
0: Το νομικό πλαίσιο, σηκωθεί να επιβληθεί μόνο του. Ή να στείλουμε τα ΚΝΑΤ.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι, αν είμαι φοιτητής.
2: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους.
1: Τους ομίλους,
2: οι οποίοι θέλουν να κάνουν την business τους.
0: Εδώ γίνεται ψυχιατρική αρμοδιότητα από ένα σημείο και μετά ο κύριος Μεταξάς ξεφεύγει. Ο σύντροφος, συγγνώμη, κύριο, τον είπα κύριο. Σύντροφος, ζητώ συγγνώμη. Σύντροφος, από τον ίδιο δηλαδή, σύντροφος Μεταξάς ξεφεύγει. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, εν πρώτης κάποιος μπορεί να νομίζει ότι το ΚΚΕ λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο να επιβληθεί μόνο του. Όχι, όμως δεν λέει αυτό το ΚΚΕ, γιατί αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Μετά δεν επιβάλλει τον νόμο. Λέει να σηκωθεί ο νόμος να επιβληθεί μόνος του. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Εμείς νομοθετήσαμε, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το ΚΚΕ αντιθέτως λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο. Θέλετε να στείλω τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Απλώς δεν μπορούν να το πούνε ευθέως οι άνθρωποι. Εμείς καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση πλέον, εφόσον η ίδια δεν μπορεί, η αστυνομία δεν μπορεί. Ας πάνε τα ΚΝΑΤ. Τι να κάνουμε δηλαδή. Υπάρχει βέβαια και η ανανεωτική αριστερά. Αυτή είναι σταλινική με ενοχές. Δεν θέλουν να πούνε ότι είναι σταλινική. Οι κουκουέδες λένε καθένα, ναι, είμαστε σταλινικοί. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Όχι, γιατί. Πρόβλημα να υπάρχει που θέλετε να ανατρέψετε το πολίτευμα και να μας βάλετε όλους μέσα. Κανένα πρόβλημα. Τι να υπάρχει, πρόβλημα να υπάρχει. Μια χαρά. Και πάλι φίλοι. Υπάρχουν οι άλλοι που είναι σταλινικοί, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν και ονομάζονται ανανεωτική αριστερά. Είναι δηλαδή η σταλινική με φράγκα. Που σου λέει εντάξει, καλά η επανάσταση, αλλά ας βγάλουμε και κανένα φράγκο μέχρι να γίνει. Αυτή είναι η ανανεωτική αριστερά, η οποία εννοείται ότι καταδικάζει τα επεισόδια.
3: Προφανώς εμείς καταδικάζουμε αυτές τις συμπεριφορές. Τα ακούσατε, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι τις καταδικάζουμε?
4: Χαίρομαι να το.
3: Χαίρεστε? Το έχω πει άλλες χίλιες φορές.
0: Μη χαίρεσαι. Γιατί το έχει πει άλλες χίλιες φορές και χίλιες μία έχει πει όχι σε οτιδήποτε μπορεί να περιορίσει τα επεισόδια.
5: Και τώρα που... το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Μιλάμε για πανεπιστήμια. Έχει φοιτητικές εκλογές την Τετάρτη, στις 13 του μηνός. Φοιτητικές εκλογές είναι η πιο ευχάριστη διαδικασία, παιδιά. Είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει σε αγώνες στίβους για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχει τύχει να παρακολουθείς αγώνες στίβου για παιδιά προσχολικής ηλικίας, αν έχει πάει κάποιο παιδί. Ναι, λοιπόν, δεν παίρνουν όλα μετάλλια.
2: Ναι.
1: Όπου και να. Δεν έχει σημασία.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: είναι
2: ναι.
1: Όλοι νικητές.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί. Φαντάζομαι το σκεπτικό γύρω από αυτό είναι ότι ένα παιδί σε πολύ μικρή ηλικία δεν έχει ακόμα την οριμότητα να αποδεχτεί την ήττα, μπορεί να απογοητευτεί εύκολα. Οπότε σου λέει: παιδιά, όλοι είστε νικητές. Δηλαδή, τερμάτισε ένα λεπτό πίσω από τον άλλον στα 100 μέτρα. Νικητής! Δεν πειράζει, χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, το μόνο αντίστοιχο αυτού του πράγματος, ίσως επειδή μιλάμε για ανθρώπους με το ίδιο την ίδια πνευματική κατάσταση με παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι οι φοιτητικές εκλογές. Όπου ο καθένας βγάζει τα δικά του αποτελέσματα και είναι όλοι πάλι νικητές! Είναι, δεν πρέπει στον πλανήτη Γη, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εκλογική διαδικασία στην οποία η κάθε. Ο κάθε, πώς να το πούμε, υποψήφιος βγάζει τα δικά του αποτελέσματα και δεν υπάρχουν και συνολικά. Είναι τα δικά του, ό,τι πει ο καθένας. Έτσι έχει και φέτος κέρδισε και η Νέα Δημοκρατία και οι Κνίτες. Και το ΙΔΑΠ της Νέας Δημοκρατίας και οι πανσπουδαστικοί του ΚΚΕ είναι νικητές αμφότεροι, παιδιά. Δεν είναι πολύ πιο ωραίο έτσι. Οι άλλες παρατάξεις είναι παρά είναι μικρές για να κερδίσουν, αλλά η κάθε μία διπλασιάζει τα ποσοστά της όταν βγάζει τα αποτελέσματα. Δεν είναι πολύ καλύτερο έτσι. Δεν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα ευχαριστημένοι ότι έχουν κερδίσει. Θα είχαμε αλλιώς διαφορετικά τι θα είχαμε, κάποιους που θα κερδίσανε και όλοι οι άλλοι θα στενοχωριώσαν το. Ενώ τώρα χαίρονται όλοι.
2: Όλοι θα πάρουν μετάλλια.
1: Θα μου πεις δεν είναι και τόσοι πολλοί, γιατί στις φοιτητικές εκλογές, παιδιά, ψήφισαν 43.000 σύμφωνα με τα αποτελέσματα, νομίζω είναι τη πανσπουδαστική. 43-44.000. Πώς είναι οι εγγραμμένοι φοιτητές? 690.000. Και βγάλε πώς είναι οι αιώνιοι που θα διαγραφούν. Δεν ξέρω αν θα διαγραφούν ποτέ, αλλά λέμε. Να είναι 200.000, 300.000. Πάλι. Χωρίς να τους. Με όσους είναι εγγεγραμμένοι, είναι ένα 7% πάει και ψηφίζει. Μπορεί να ανέβει στο 10%. Δηλαδή δεν πάει, δεν ασχολείται κανείς. Θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικό το αποτέλεσμα εάν γινόταν κλήρωση. Για τα φοιτητικά. Είναι πιο πιθανό να εκφράζει περισσότερους φοιτητές. Οπότε με όλα αυτά τα περιγράφω για να σας πω ότι είμαι υπέρ. Μ' αρέσουν οι φοιτητικές εκλογές και γιατί κάνει όλους τους ανθρώπους χαρούμενους, αλλά και γιατί θα μπορούσε η Ελλάδα να το εκμεταλλευτεί. Θα μπορούσαν να έρχονται τουρίστες από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή. Πώς πάνε, είναι folklore. Πώς πάνε, πάνε στη ζούγκλα. Βλέπουν κάτι φυλές της Αφρικής και τους λέμε από κοντά. Α, ο άνθρωπος πώς ήταν παλιά. Γιατί να μην έρχονται να βλέπουν φοιτητικές εκλογές? Θα είναι η εκλογή, θα βλέπουν τα ξύλα πριν, βρωμόξυλο πριν. Μετά ψηφοφορία. Θα βλέπουν τα πανεπιστήμια που είναι γεμάτα αφίσες, που είναι σαν δημόσια ορειτήρια, καταστραμμένα δημόσια ορειτήρια. Μετά θα βλέπουν την καταμέτρηση που ο καθένας θα βγαίνει να λέει ό,τι θέλει. Θα βλέπουν πανηγυρισμούς. Θα βγαίνουν οι δαπίτες, θα λένε και α και ου. Και μετά θα βγαίνουν οι κνίτες και θα κάνουν. Θέλω να πω, αυτό δεν αξίζει να το πουλήσουμε ως τουριστικό προϊόν. Δεν είναι κάτι αξιοθέατο, δεν είναι κάτι μοναδικό στον κόσμο. Είμαι. Και επίσης υπάρχει και το που θα βρουν τα στελέχη, τα κόμματα, που θα μάθουν οι δαπίτες να μετράνε. Έλα, έλα, δεν δαγκώνει, δεν δαγκώνει. Έτσι, δεν δαγκώνει, βρε σου λέω, έλα, πλησίασε. Δεν δαγκώνει. Δεν δαγκώνει. Αγκόνι, έτσι κάνει, έτσι. Απ' τη χαρά του είναι, απ' τη χαρά του. Να σε μυρίσει θέλει λίγο. Οι δαπίτες έχουν πλάκα. Και οι δαπί, όλοι αυτοί έχουν πλάκα και μπράβο τους. Υπουργός Πλεύρης. Όχι, δεν είναι υπουργός, είναι υπουργός μετανάστευσης. Υπουργός Πλεύρης για τη ΔΑΠ.
2: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ, ποτέ ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμιο.
1: Ποτέ επεισόδια? Ποτέ.
3: Ποτέ δεν έχει κάνει
2: κατάληψη ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη. Να βγουν κάποιοι από
3: την κατάληψη. Είναι επειδή το ξύλο που έπεσε. Ότι...
2: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις. Εγώ σας λέω.
1: Μπορεί να υπήρχαν πιέσεις. Τότε τι να κάνουμε. Σηκώναμε το χέρι και το κατεβάζαμε. Άμα υπήρχαν πιέσεις. Τι να το ίδιο μπορούν να πούνε και οι τραμπούκοι. Τώρα μας πιέζουν. Μας πιέζουνε, δέρνουμε, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, έχει φυσικά σημασία το ότι η ΔΑΠ έχει σταματήσει να δένει. Έχουν κάπως εκπολιτιστεί, όχι πλήρως. Έχουν ακόμα το προγλωσσικό αυτό το. Αλλά γενικά μάλλον δεν δέρνουνε, τουλάχιστον δεν μαθαίνουμε κάτι τέτοιο. Και έτσι η βία τι είναι?
2: Αυτή τη στιγμή η βία μέσα στα πανεπιστήμια είναι βία της αριστεράς. Τι να πούμε τώρα? Δηλαδή οι αντιεξουσιαστές που μπαίνουν, τα στέκια που καταλαμβάνουν, ποιανού βία είναι?
1: Θα σου πω τώρα. Πρώτα απ' όλα να πω μπράβο για τη σεμνότητά του στον Υπουργό. Δεν θέλει να πάρει καθόλου ο ίδιος και η παράταξή του και η κυβέρνηση καθόλου να πάρουν ένα κομμάτι. Εγώ θα τους το δώσω και θα πω η βία είναι της αριστεράς και της κυβέρνησης που επιτρέπει στην αριστερά να την ασκεί. Έτσι, εξημισίας δίνεται το βραβείο. Διότι θέλω να πω, μπορεί ο άλλος να θέλει να δείρει. Μπορεί ο άλλος να σηκώνει το χέρι. Άμα το κόψεις, δεν θα το σηκώνει μετά. Κατάλαβες? Δηλαδή θέλω να πω, η βία είναι της αριστεράς και της κυβέρνησης που επιτρέπει τη βία και που κάθεται και την κοιτάζει με κατεσβασμένα τα βρακάκια της. Ωραίο θέαμα, σκληρό λίγο, αλλά ωραίο θέαμα.
4: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
1: Όχι ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, για όνομα του Θεού, σου έχω πει. Γιάννη, δεν νοιάζεται κανείς για σένα, αγάπη μου. Δηλαδή, πραγματικά κακός, ναι, αλλά πια δεν αφοράς κανένα. Είσαι, πώς να το πούμε, ξεπεσμένη στάρλετ, τέτοιο πράγμα. Ένα αυτό το πράγμα που είναι κάτι παλιές χοντογκουντιανές που έχουν κακογεράσει. Όχι, Γιάννη μου, να μην μας πεις. Τελείωσε.
3: Ναι, έλα.
1: Διάλειμμα.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova.
6: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
7: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
8: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
7: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
8: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
9: Nova 931.
10: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλα.
12: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
13: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καφές Espresso Lor 10 κάψουλες, τώρα μόνο 2,39. Και 20 κάψουλες μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
15: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
15: Μα έχουν υδραυλικό!
14: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
15: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
16: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
17: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
17: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
17: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
16: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
17: Και στο www.epavlametafores.gr.
18: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
19: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
18: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
14: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
17: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
21: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
20: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
21: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
20: Sneakers για κάθε μέρα.
21: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
20: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
21: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
20: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
22: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
23: Sky 100,3.
24: Άκου, λέει, να ακούγονται και άλλες απόψεις. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι η μόνη σωστή είναι της κόρης του Κωνσταντόπουλου, δεν υπάρχει άλλη. Λοιπόν, αυτό ήταν από τη συνεδρίαση. Μετά η ιστορία, αν ξέρετε, είναι, δεν πλήρωνε μιστά. καλά τους έκανε, να πούμε. Δεν τους πλήρωνε τα μιστά η ζωή, γιατί πήγανε στη ζωή να δουλέψουν. Δηλαδή, πας στον Λύκο δίπλα και σε δαγκάνει ο Λύκος. Και λες, α, ο Λύκος με δάγκασε. Τι δουλειά έχεις με τον Λύκο μαζί? Τέλος πάντων, δάγκωσε τους εργαζόμενους, μια συγκεκριμένη δηλαδή, η οποία είναι και κουνιάδα της, είναι η τραγουδίστρια που έχει για βουλευτή. Πώς τη λέει, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και τι προκύπτει από τα στοιχεία?
25: Η κουνιάδα λοιπόν της κυρίας Κεφαλά έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Ο αρχικός ισχυρισμός ήταν ότι δεν είναι εργαζομένης πλέον της ελευθερίας. Απεδείχθη όμως, για τα χαρτιά έχουν δημοσιευτεί, ότι στην Εργάνη της είχατε πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα, που έχει ποινικό αν δεν το πληρώσεις, αλλά δεν της είχατε καταβάλει τη μισθοδοσία.
24: Κοίτα που θα βρεθεί η γυναίκα μπλεγμένη επειδή θέλαν κάνει ένα δώρο Χριστουγέννων και ένα δώρο Πάσχα. Άκου η Χούντα πως το παρακράτος, πως Και συνεχίζει ο Άδωνης, χωρίς να το ίσως να το καταλαβαίνει, περιγράφει μια κατάσταση για την οποία μεγάλη, τεράστια ευθύνη έχει και η κυβέρνηση.
25: Βάση λοιπόν της Εργάνη, είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
24: Γιατί δεν τη έβαλε πρόστιμο η επιδόρηση εργασίας, αφού έπρεπε να τη βάλει πρόστιμο? Αν πείτε τι είναι ο Ρουβίκονας να πηγαίνει να κάνει, όχι, η επιδόρηση εργασίας δεν βάζει πρόστιμο. Γιατί, Άδωνη, δεν έβαλε πρόστιμο η επιδόρηση εργασίας?
25: Αυτό δεν έχει κάνει ακόμα η επιδόρηση εργασίας, γιατί όταν πήγατε να ελεγχθείτε πήρατε 4 φορές αναβολή και την 4η φορά κάνατε μήνυση στον ελεγκτή, Τον κλείσατε στο τμήμα ένα βράδυ εκμεταλλευόμενοι ότι εσείς έχετε βουλευτική ασυλία και αυτός δεν μπορούσε να σας κάνει μήνυση και εσείς του κάνατε.
24: Και γιατί απαγορεύεται να πέσει πρόστιμο αν έχει γίνει μήνυση στον ελεγκτή? Υπάρχει νόμος που λέει άμα ο εργοδότης μηνύσει τον ελεγκτή απαγορεύεται να μπει πρόστιμο? Να το ξέρουν όλοι οι εργοδότες, με το πάει να τους γίνει έργο, τραβάνε μια μήνυση, σιγά τι έγινε να πούμε. Να πληρώσουν μερικά δικαστικά έξοδα εκεί πέρα, να μην έρχονται, να μην τρώνε πρόστιμο. Υπάρχει τέτοιος νόμος? Και αν υπάρχει, ποιος ευθύνεται που υπάρχει? Ποιος ευθύνεται? Σε αυτό δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση, αλλά είναι συνένοχοι όλοι οι σοφοί νομοθέτες. Ποιος ευθύνεται που ένας υπουργός μπορεί να κάνει μήνυση, αλλά δεν μπορεί να του κάνει. Ένας βουλευτής, μάλλον, μπορεί να κάνει μήνυση, αλλά δεν μπορεί να του κάνει ο πολίτης? Ποιος ευθύνεται? Εγώ ευθύνομαι. Ο Νίκος ευθύνεται. Άμα είναι να το πούμε του Νίκου ότι ευθύνεται. Ποια κουφάλα ευθύνεται για το ότι δεν μπορεί ένας πολίτης να κάνει μήνυση σε υπουργό που του κάνει εκείνος μήνυση? Ποια κουφάλα ευθύνεται? Να πούμε, αυτή η κουφάλα ευθύνεται. Το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα τι, φύτρωσε μόνο το εκεί που έβρεξε? Ποιες κουφάλες το ψήφισαν αυτό το Σύνταγμα? Λοιπόν. Γνωστές. Λοιπόν. Οπότε περιγράφει την παρακμή των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών ο Άδωνης με τον καλύτερο τρόπο και μπράβο για την ειλικρίνειά του. Τι είναι?
0: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
24: Άντε, πες μας ρε Γιάννη, γιατί δεν θα δεις Eurovision αυτό το Σάββατο? Νομίζω ότι ξέρω βέβαια, αλλά για πες.
0: Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Eurovision επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο,
24: ναι.
0: Israel.
24: Τι λες?
0: Κράτος Apartheid. Μετατράπηκε σε Genocide Vision.
24: Ρε Γιάννη, όλα αυτά τα λόγια και όλα αυτές οι λέξεις, οι τέτοια για να πεις ότι δεν θέλω να δω Eurovision επειδή έχει Εβραίους. Ρε Γιάννη, πες κατευθείαν, δεν γουστάρω τους Εβραίους. Τι τα θες όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια ή τέτοια, αυτό, το άλλο, το οποίο. Γιατί αν σε ενοχλούσε η βία γενικώς, δεν θα μου κάνεις ταξιδάκια στη Ρωσία για να μιλήσεις σε εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι, ρε Γιάννη? Οπότε πες ευθέως, δεν γουστάρω τους Εβραίους. Και δεν θέλω να δω Eurovision, γιατί είναι μια λύση αυτή. Δεν είναι η τελική, αλλά μια λύση είναι. Πες το ρε, ευθέως, μην τρέπεσαι, σιγά. Τόσοι αντισημίτες υπάρχουν, δεν είναι? Τόσοι φιλοπαλαιστίνοι, τόσοι φιλοτρομοκράτες. Μην κολώνεις, πες το κατευθείαν, είναι Εβραίοι. Έχει Εβραίους εκεί. Δεν γουστάρω. Να διώξουμε τους Εβραίους να βλέπω. Δεν μπορώ να βλέπω Εβραίους. Πες το. Τόση ώρα γι' αυτό φαγώθηκες, ρε Γιάννη.
0: Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.
24: Όπα, εδώ σέχω. Όπα, Γιάννη, σε αυτό τώρα θα τα βρούμε. Γιατί όντως υπάρχει κάτι πολύ καλύτερο από τη Eurovision να κάνετε το Σάββατο, να περάσετε όχι τέλεια, παραπάνω από τέλεια. Θα πάτε στο sky.gr, κάθετος TV, και θα δείτε τα δύο πρώτα επεισόδια του φοβερού ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Αν έχετε Smart TV, πατάτε το κόκκινο κουμπί στο Sky και πάτε στο Hybrid TV του Sky και το βλέπετε. Θα δείτε λοιπόν τα δύο πρώτα επεισόδια στο χιλιοστό, που θα απολαύσετε τον άνθρωπο Παγώνη σε όλο του το μεγαλείο, παιδιά. Γιάννη Βαρουφάκη, οπότε πολύ καλύτερο από Eurovision. Και χωρίς Εβραίους που ενοχλούν εδώ Γιάννη πολύ. Οπότε, λοιπόν, συμφωνήσαμε, βρήκαμε κάτι πολύ καλύτερο από τη Eurovision στο χιλιοστό. Τα δύο πρώτα επεισόδια και περιμένουμε το τρίτο επεισόδιο τη Δευτέρα. Και με αυτή τη συμβουλή. Τελείωσα.
1: Ναι,
24: τι
1: μόρα,
24: τελείωσα. Άμα το λες εσύ, τελείωσα. Τι με νοιάζει εμένα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη δότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Αγαπημένο ημερολόγιο, πάλι εγώ στο δέκτη σου, Νεφέλη Μέγ, και σήμερα έχω κάτι σελίδες γεμάτες με θεωρίες συνωμοσίας, με τη Γερμανία, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι να σου πω, αυτή η εβδομάδα που πέρασε ήταν μουά. Για να δούμε.

Κυριακή, 1 το μεσημέρι. Λοιπόν, αν και δεν το συζητάμε πάρα πολύ τώρα στις ειδήσεις, δηλαδή το βλέπεις να παίζει τρίτη-τέταρτη είδηση, ο Χανταϊός. Εγώ ωστόσο, επειδή με έχει μάθει το TikTok και μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, μου πετάει το ένα βίντεο μετά το άλλο. Γιατί σε ξέρει, σε μαθαίνει και σου προτείνει τα ίδια πράγματα που σου αρέσουν, οπότε κοίταξε να δεις τι έγινε. Δεν θα σου πω τώρα με το Χανταϊό, ξέρεις, εκεί στο πλοίο κολλήσανε το στέλεχος των Άνδεων που από τροκτικό σε άνθρωπο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και έχει κυκλοφορήσει στο ίντερνετ μία εικόνα από ένα επεισόδιο των Simpsons, τι πιο σύνηθες. Όμως, αυτό σίγουρα θα το έχεις ακούσει, ότι οι Simpsons προβλέπουν πράγματα. Και οι θεωρίες που υπάρχουν στο ίντερνετ είναι ότι τους Simpsons

0: τρέχει μια πλούσια οικογένεια που θέλει να μας ενημερώσει για το τι θα γίνει στον κόσμο και όλα αυτά τα ωραία. Anyway, κυκλοφορεί λοιπόν μια εικόνα των Simpsons που είναι από ένα επεισόδιο, σεζόν 23, επεισόδιο 19, και δείχνει ότι είναι σε ένα πλοίο, επειδή μου, οικογένεια των Simpsons, και κολλάνε όλοι έναν ιό. Ακριβώς όπως έγινε με αυτό το πλοίο που ήταν στην Ανταρκτική, στην κρουαζιέρα. Και λέω, ρε εσύ, δεν γίνεται. Το έψαξα πάρα πολύ, γιατί το έχω ακούσει εγώ σαν αστικό μύθο ότι οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον. Και το έψαξα πάρα πολύ να δω τι στο καλό, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά. Δηλαδή, οι Simpsons προέβλεψαν τα video call, το autocorrect, το σκάνδαλο της NSA με τον Edward Norton. Νόρτον είναι ο ηθοποιός, Edward Snowden, με συγχωρείς πάρα πολύ με ορολογία μου, 5 χρόνια πριν γίνει, και αν θυμάστε το 2012 είχε βγει τότε στο πείραμα του CERN ότι βρήκανε το μόριο Higgs, το God Particle που λένε. Αυτό το είχε γράψει την μαθηματική εξίσωση ο Homer 15 χρόνια πριν βγει το Higgs Particle. Βέβαια και αυτό εξηγείται πώς έγινε. Η εκλογή του Τραμπ την προέβλεψαν 17 χρόνια πριν βγει ο Τραμπ στην κυβέρνηση. Ότι η Disney θα εξαγοράσει τη Fox 19 χρόνια πριν. Τη λογοκρισία του αγάλματος του Δαβίδ 26 χρόνια πριν. Και το μόνο που σε κάνει να ρωτήσει είναι πώς γίνεται. Λοιπόν, άκουσε να δεις πώς γίνεται. Πέραν το ότι έχουν βγάλει πάρα πολλά επεισόδια όλα αυτά τα χρόνια, και άρα έχουν και πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα, όπως ήταν και στο Star Trek, που επίσης το Star Trek είχε προβλέψει τα flip phones και τις flat οθόνες στις τηλεοράσεις. Όσο περισσότερο, ας πούμε, βγάζεις περιεχόμενο, λένε εδώ οι μαθηματικοί, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να βγει κάτι από αυτά αληθινό. Πέραν όμως τούτου, οι σεναριογράφοι του Simpsons είναι ως επιτοπλίστων απόφοιτοι από Ivy League σχολεία. Harvard, Yale, Princeton, Columbia, και όλοι αυτοί είναι ή μαθηματικοί ή φυσικοί ή έχουν να κάνουν με τις πολιτικές επιστήμες, με τη φιλοσοφία του δικαίου. Και είναι τώρα επιστήμονες οι οποίοι γράφουν ένα σενάριο. Και αν δεις, γιατί εγώ είδα ένα γράφημα με το πόσοι είναι οι συγγραφείς των σενάριων που επιστρέφουν και γράφουν τα ίδια, οι περισσότερες προβλέψεις έχουν γίνει από 10 συγκεκριμένους που συνεχώς γράφουν αυτά τα επεισόδια. Πανέξυπνοι άνθρωποι. Υπάρχουν και πάρα πολλές ομιλίες που έχουν δώσει στο ίντερνετ και αξίζει πάρα πολύ να τους ακούς να μιλάνε. Τώρα συγκεκριμένα, γιατί από όλα αυτά που σας ανέφερα, άντε κάποια υπήρχαν ενδείξεις ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ο Τραμπ είχε πει ότι θέλει να αναλάβει την κυβέρνηση σε μια συνέντευξη που του είχε κάνει η Όπρα πριν πάρα πολλά χρόνια. Τώρα για το Higgs Particle, ας πούμε. Αυτή η εξίσωση που είχε γράψει ο Homer στον πίνακα, παρόλο που ήταν σχεδόν ίδια, είχε μια απόκληση που για τη συγκεκριμένη εξίσωση ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ίσως το κάνανε σαν joke, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι τέτοιο, κάτι αληθοφανές. Όλα τέλος πάντων εξηγούνται. Είναι ένας αστικός μύθος ότι οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον. Δυστυχώς, γιατί και εγώ το πίστευα πάρα πολλά χρόνια. Και συγκεκριμένα για τον Χανταϊό, επειδή αυτό που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ ήταν σε αυτό το κρουαζιερόπλαιο που ξέσπασε ο ιός, ότι έγραφε και Χάντα Βάιρους. Προφανώς ήταν προϊόν μοντάζ, αλλιώς λεγόταν ο ιός των Simpsons, και εκτός αυτού, ο Μπαρτ, που είναι το παιδί του Homer, τον επινόησε για να μην γυρίσει στο σχολείο. Οπότε βλέπεις τι ωραίο που διαδίδεται η παραπληροφόρηση, αλλά ακόμα και έξυπνοι άνθρωποι, όπως εγώ, μπορώ να πέσω στη παγίδα. Τρίτη 2:30 το μεσημέρι. Λοιπόν, αγαπημένο μου ορολόγιο, άκου να δεις. Εγώ, τώρα που είναι να πάω στην Αμέρικα για να σπουδάσω, χρειάζεται να συμπληρώσω ένα πάρα πολύ απλό έγγραφο και να το ανεβάσω σε αυτή την πλατφόρμα που μου λέει το σχολείο. Με τι εμβόλια έχω κάνει, ούσα παιδάκι, και ξέρεις αυτά που κάναμε, κάτι τριπλά, τετραπλά, κάτι για μηνυγκίδες και σε όλα αυτά. Μου στείλανε μία φόρμα να τη συμπληρώσω. Λέω, εντάξει, χρειάζομαι ένα γιατρό προφανώς. Δεν θα πάω σε ιδιώτη, θα χρησιμοποιήσω το My Health του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Να δω, είναι έτσι όπως τα λέει. Και ενώ ήμουν πάρα πολύ αρνητικά προκατελημένη, μπαίνω μέσα στην πλατφόρμα και ψάχνω έναν παθολόγο. Και βρίσκω παθολόγο μετά από 2 μέρες. Κατευθείαν. Και σε όποιο νοσοκομείο ήθελα, στον Ευαγγελισμό, στο Λαϊκό. Έκλεισα λοιπόν στον Ευαγγελισμό, που υποτίθεται ότι είναι και το καλύτερο νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα. Χαρούμενη εγώ που βρήκα πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα χρειαστεί να πάω να δώσω 50 ευρώ σε ιδιώτη. Πάω στον Ευαγγελισμό. Είχα να πάω χρόνια σε νοσοκομείο. Δεν μπορούσα να πλογηθώ. Με βοήθησαν βέβαια οι άνθρωποι. Ήταν τεράστιο. Πάω σε έναν όροφο και το ραντεβού μου, παρόλο που εγώ είχα πατήσει παθολόγο, ήταν κλεισμένο με έναν υπατολόγο. Όλα καλά. Μπαίνω μέσα. Λέω, όλα καλά, αυτό έχουμε τώρα, ό,τι είναι. Μπορεί να με εξυπηρετήσει κι ένα κι άλλο. Προφανώς, λέω εγώ μέσα στο μυαλό μου. Μπαίνω μέσα. Μου λέει αυτή η κυρία, καταρχάς χρειάζεται γενικά το βιβλιάριο υγείας που είχες μικρή. Λέω, όλα αυτά δεν είναι πλέον ηλεκτρονικά. Όχι, μου λέει, υπάρχει ένα βιβλιάριο στο οποίο γράφανε παλιά οι γιατροί τα εμβόλια που έχεις κάνει. ο παιδίατρός σου με ρωτάει. Τη λέω, ο παιδίατρός μου έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέω, ωραία, λογικά μου λέει μαμά, όσο το έχει. Λέω, μια χαρά, η μάνα μου είναι στην Κίνα βέβαια αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί της, όλα καλά. Μου λέει, και να το είχα αυτό το βιβλιάριο, εγώ δεν μπορώ να σου γράψω αυτά που έχεις κάνει. Πρέπει να σε δει ένας λοιμοξιολόγος. Λέω, να κλείσω, ωραία, μια χαρά, να κλείσω με έναν λοιμοξιολόγο μέσα από την εφαρμογή. Όχι, μου λέει, είναι πολύ περίπλοκο. Υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ απλό μέσα στην εφαρμογή που έχει κάνει. Άνδρες μου λέει, θα κατέβεις στον κάτω όροφο, στο τμήμα των λοιμόξεων, θα ζητήσεις αυτόν τον κύριο και θα το κανονίσεις. Μάλιστα, λέω εγώ. Έχει περάσει ήδη μία ώρα, έτσι. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω, στο τμήμα των λοιμόξεων, μπαίνω μέσα στο τμήμα, δεν ήταν κανείς. Ήταν δύο γραμματείς που δεν μου δώσαν και ιδιαίτερη σημασία, οπότε πήγα εγώ σιγά-σιγά, γιατί με δεν μου αρέσει να ενοχλώ κιόλας. Λέω, θα με πάρουν κάποια στιγμή πρέφα, απλά κάθομαι και στέκομαι και περιμένω. Λοιπόν, και δεν με πήρε κανείς πρέφα, πάω σιγά-σιγά, λέω, να κάνω μια ερώτηση. Λέω, έχω αυτό εδώ το έγγραφο, με στείλαν από πάνω ότι χρειάζομαι λοιμοξιολόγο. Μου λέει, λοιμοξιολόγος βλέπει με ραντεβού. Λέω, φυσικά, να με δει με ραντεβού, να κλείσουμε ένα. Απλά μου λέει, δεν είναι ο τάδε κύριος που μου είπαν πάνω, είναι αυτή. Τέλεια, λέω, να το κλείσουμε το ραντεβού. Μπορώ απλά να τη ρωτήσω τι χρειάζεται να φέρω στο ραντεβού για το ραντεβού. Μου λέει, όχι. Μου λέει, θα κλείσεις ραντεβού για να σου πει τι χρειάζεται να φέρεις στο ραντεβού. Λέω εγώ, okay. Πότε έχει ένα διαθέσιμο ραντεβού? Μου λέει, σε 4 εβδομάδες. Λέω εγώ, τέλεια. Λέω, το καταλαβαίνετε όμως ότι είναι μεγάλη απόκληση η γιατρός. Εν τω μεταξύ, δεν είχε κάποιον ασθενή ούτε μέσα, ούτε να περιμένει κανείς. Ήτανε τύπου στο δίπλα γραφείο. Απλά θα πήγαινα σε ένα άλλο γραφείο και θα τη ρωτούσα τι χρειάζεται άλλο να φέρω στο ραντεβού για να μην έρχομαι 3 και 4 φορές ενδεχομένως από το νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, έχω και deadline που πρέπει να ανεβάσω αυτό το έγγραφο στην πλατφόρμα. Γιατί μετά δεν μπορώ να κάνω έναρξη του εξαμήνου. Και μου λέει, α, δεν λειτουργούμε έτσι. Καλά τη λέω. Μου λέει, πότε είναι αυτό το ραντεβού, σε 4 εβδομάδες. Λέω, μη μου το κλείνετε. Λέω, δεν έχει κάποιο νόημα. Λέω, πραγματικά αφήστε το, θα δω τι θα κάνω. Και να σου πω τι θα κάνω, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Θα πάω σε ιδιώτη. Δηλαδή, πραγματικά, ένα καλό είπα να κάνω. Είπα να το δώσω στον Άδωνη που το έχει φτιάξει το σύστημα. Αλλά αν εγώ που έχω κάτι τόσο απλό, που έχω ένα έγγραφο που πρέπει κάποιο να μου συμπληρώσει και ενδεχομένω να κάνω, ξέρω εγώ, ένα αντιλυσικό booster που έχω να κάνω πάνω από 10 χρόνια και να μου γράψει και ένα εμβόλιο και αυτό. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι που έχουν τα προβλήματα, πώς πλοηγούνται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πραγματικά απάντησέ μου. Και θα πάω σε ιδιώτη. Τι να κάνω, το 50 το χάσω. Τετάρτη 8 το βράδυ. Λοιπόν, αγαπημένο μου ορολόγιο, στο YouTube γίνονται τρομερές παραγωγές. Είναι ένα κανάλι γερμανικό, το οποίο λέγεται In a Nutshell. Και έχει τα καλύτερα βίντεο, animated κιόλας, που έχω δει στη ζωή μου. Λοιπόν, βγάλανε ένα βίντεο για τη Γερμανία. Άκου τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια, η οποία είναι τώρα η δημογραφική κατάρρευση που γίνεται στη Γερμανία. Γίνεται, εξελίσσεται. Και όχι μόνο στη Γερμανία, και σε όλες τις χώρες σιγά-σιγά του δυτικού κόσμου. Η Γερμανία έχει έναν από τους πιο γυρασμένους πληθυσμούς στον κόσμο. Ο μέσος όρος ηλικίας στη Γερμανία είναι 45 έτη. Για πάνω από 55 χρόνια, το ποσοστό γονιμότητας είναι κάτω από το όριο αναπλήρωσης. Γεννάνε ένα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Mega Shopping Parko Γευγελή.
12: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
13: Νόβα 931.
14: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τη Χριστίνα Βίδου σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
15: Sky 100,3.
16: Να λέει πως είχαν φτάσει κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά ρίχνει το φταίξιμο στην Τεχεράνη πως τελικά έκανε πίσω. Έτοιμα τα εναλλακτικά σχέδια για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, με το Ισραήλ να βρίσκεται εδώ και μέρες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
17: Every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
16: Την ίδια ώρα ανησυχία έχουν προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και στην Ταϊπέι οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την Ταϊβάν μετά και την αναχώρησή του από το Πεκίνο και την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Λέει όχι σε ανεξαρτησία της Ταϊβάν ο κύριος Τραμπ και υπήρξαν και κάποιες ασαφείς για την παράδοση των εξοπλισμών τους οποίους και έχει υποσχεθεί στην Ταϊβάν ο κύριος Τραμπ. Στο αστυνομικό δελτίο, νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Εναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν στο σπίτι οικογένειας 3 παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που ζούσαν 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Η αστυνομία προχώρησε σε εξάρθρωση δικτύου 2 εγκληματικών οργανώσεων που έκλεβε γεωταχή και διακινούσε ναρκωτικά. Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision στη Βιέννη. 10 η ώρα Ελλάδος η έναρξη του τελικού με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση όπως κάθε χρόνο από την ΕΡΤ. Η Ελλάδα με τον Ακύλα θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού σε σύνολο 25 χωρών. Τρίτο φαβορίτο φέρτο μετά τη Φιλανδία και την Αυστραλία.
18: Not a long time ago, I was singing in the streets of Athens, trying to make a living, to pay my rent, to pay my bills, like 3 months ago, and I never gave up in my dreams, and now I'm here.
16: Στην αθλητική επικαιρότητα είναι η 9η αγωνιστική των πλέον της Super League σήμερα. Αστέρας και Φυσιά, Έλα Τρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός οι αναμετρήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 7 και οι 3 ενώ ο Παναθηναϊκός ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο στην τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League των ΠΑΟΚ θα παραταχθεί δίχως τον Ανδρέα Τετεΐ. Όσο για τον καιρό, στο στόχαστρο καταιγίδων και αφρικανική σκόνη σήμερα η χώρα, αύριο φτιάχνει ο καιρός, με τις θερμοκρασίες όμως να είναι χαμηλές για την εποχή, σε Ιόνιο και Δυτικά Πυρωτικά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Να δούμε τα θέματα μας ένα-ένα αναλυτικά, ξεκινώντας από την πολιτική επικαιρότητα και το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις οποίες ξεκίνησαν οι εργασίες του συνεδρίου, το οποίο ολοκληρώνεται βεβαίως αύριο. Και σήμερα είχαμε παρεμβάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις έχουν βεβαίως έντονο προεκλογικό άρωμα. Είναι λογικό, είμαστε λίγους μήνες ενδεχομένως πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών και ο Πρωθυπουργός έκανε χθες και έναν έτσι σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού έργου όλα αυτά τα χρόνια. Έβαλε όμως με ένταση, θα λέγε κανείς, και τα διλήμματα της εθνικής κάλπης. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Βεβαίως, τι είχαμε και σήμερα, δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου. Υπάρχουν και πάρα πολλοί προσκεκλημένοι σημαντικοί άνθρωποι οι οποίοι μιλούν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Καντέλης, ο πολιτικός μας συντάκτης, έχει όλο το ρεπορτάζ από χθες. Παρακολουθεί το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Και έχει ενδιαφέρον ότι και στη σημερινή του παρέμβαση ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τις ομιλίες του κυρίου Βέμπερ, του γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του κυρίου Χρυστοδουλίδη, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, επανέφερε το βασικό δίλημα που θα δούμε να τίθεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα εν ώψη των επικείμενων εκλογών. Και αυτό έχει να κάνει με το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα των εκλογών. Το είδαμε ότι το έβαλε χθες και με μια ατάκα η οποία συζητήθηκε. Ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει το τριψήφιο στο Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον αυτό χτυπήσει τρίστο τα ξημερώματα εν μέσω μιας κρίσης. Με αυτή την τακτική ο ίδιος θα πορευτεί εν ώψη των εκλογών, οι οποίες είπε πάλι ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί από τη ζωή, θα σου έλεγα, Πέτρο, διότι είναι πολλές και οι συζητήσεις και οι πληροφορίες και τα σενάρια για εκλογές.
16: Φαντάζομαι και εκεί θα είναι θέμα συζήτησης ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, Γιάννη.
19: Δεδομένο ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, τι αποτέλεσμα μπορεί να επιτύχει η Νέα Δημοκρατία, είναι εφικτή μια τρίτη αυτοδυναμία. Πώς διαμορφώνονται και οι ισορροπίες σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Με τον κύριο Μητσοτάκη χθες από το Βήμα να δίνει την απάντηση γιατί διεκδικεί μια τρίτη θητεία για τον ίδιο και την Νέα Δημοκρατία, να παρουσιάζει το περίγραμμα του προεκλογικού του προγράμματος, τους τομείους τους οποίους θα επιμείνει, βάζοντας εκεί την οικονομία, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, αλλά σήμερα σε μια παράπλευρη εκδήλωση στο χώρο του συνεδρίου όπου συμμετείχε, ακόμη και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται σήμερα με τις παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος, που και αυτές αναμένονται με ενδιαφέρον, διότι υπάρχει και η συζήτηση σε ένα κομμάτι και για την επόμενη ημέρα, άρα νομίζω το πώς θα το προσθεί ο καθένας έχει ένα ενδιαφέρον.
16: Σίγουρα. Από τους προσκεκλημένους ξεχωρίζει σίγουρα ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος έπλεξε το εγκόμιο της Ελλάδος. Ήταν ιδιαίτερα σκολακευτικά αυτά τα οποία είπε.
19: Ναι, και για τις οικονομικές επιτυχίες, για το πώς κατάφερε να έχει πρόεδρο στο Eurogroup, αλλά και τον κύριο Χρυστοδουλίδη να μιλάει για την άμεση ανταπόκριση στην δρομή της χώρας μας προς την Κύπρο, όταν δέχτηκε την επίθεση από το Ιράν. Αύριο ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου με την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και αμέσως μετά με την εκλογή των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος, εκεί όπου όλοι θέλουν να καταγράψουν δυνάμεις. Ωστόσο, δεν αναμένεται αυτό να δημιουργήσει εσωτερικές τριβές, γιατί τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία και με το Μέγαρο Μαξίμου για το πώς θα στελεχωθεί η νέα πολιτική επιτροπή.
16: Μάλιστα. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ήταν ο Γιάννης Καντέλης, κυρίες και κύριοι, από το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη σημερινή παρέμβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε ένα μήνυμα για τις εκλογές. Είπε πως η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωστό είναι αυτό, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και είπε πως οι πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Το έβαλε και αυτό στην εξίσωση ο κύριος Μητσοτάκης και υπήρξε βεβαίως αναφορά του για μία ακόμη φορά και προς τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς. Νομίζω την έχουμε αυτή την παρέμβαση, τη σημερινή του κυρίου Μητσοτάκη. Πάμε να την ακούσουμε, κύριε Σπανέ, και επιστρέφουμε.
20: Η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.
16: Είπαμε με τον Γιάννη Κατέλη για τα εγκόμια του Μάνφρεντ Βέμπε, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επίσημος προσκεκλημένος στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε μεταξύ άλλων: «Είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη οι πολιτικές σου». Πάμε να τον ακούσουμε.
21: Οι πολιτικές σου αποτελούν παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Έχεις εξασφαλίσει την δημοσιονομική σταθερότητα και έχεις δώσει θέσεις εργασίας, ευημερία και αυξήσεις τις τιμές. Η Γερμανία, η Αυστρία και οι κάτω χώρες μπορούν πλέον να μάθουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το πρότυπο της επαναφοράς της οικονομίας.
16: Και η ομιλία του Νίκου Χρυστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτός προσκεκλημένος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
22: Η υπεύθυνη πολιτική οφείλει να γίνει το ανάχωμα έναντι φαινομένων λαϊκισμού και μηδενισμού που συνιστούν απειλή για την ίδια τη δημοκρατία μας.
16: Τώρα θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ξεκίνησαν και εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχε έντονα προεκλογικό χρώμα αυτή η ομιλία. Ήταν στραμμένο το βλέμμα του Πρωθυπουργού στις επόμενες εκλογές, όπως είναι και των περισσότερων κομματικών επιτελείων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγει τη μετοπική σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Υπήρξαν στοχευμένες αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη κατά και του κυρίου Ανδρουλάκη, κατά και του κυρίου Τσίπρα. Πρώτα το δίλημα το οποίο έθεσε για το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών της επόμενης κάλπης.
0: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Θάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρώμαστε με το κενό. Αναμετρώμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη να καθίσουν το γραφείο στο Μέγαλο Μαξίμου.
16: Μία ακόμη αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί να ψηφίσει κάποιος ξανά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επί της ουσίας διεκδικεί μία τρίτη τετραετία. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
0: Σ' όποιον λοιπόν ερωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επίσης μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
16: Μάλιστα. Τώρα το ηχητικό το οποίο θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, είναι μια επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
16: Υπήρξε επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη και κατά του Αλέξη Τσίπρα, δίχως να τον κατονομάσει. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
0: Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
16: Μάλιστα, υπήρξε αναφορά του Πρωθυπουργού και στα θέματα της ακρίβειας, που είναι, αν θέλετε, το πεδίο για το οποίο υπάρχουν τα περισσότερα παράπονα, πάρα πολλά παράπονα και από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, για το πώς έχει αντιμετωπίσει τα θέματα της ακρίβειας η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε η αναφορά που θα ακούσετε ευθύς αμέσως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και βεβαίως στη συνέχεια θα ακούσουμε και την κριτική που άσκησαν εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε σχέση με το πώς τοποθετήθηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι. Η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
16: Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τι είπε για αυτή την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον είπε ότι θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια που ροκανίζει το σώμα των πολιτών.
2: Ναι.
1: Ελπίζουμε να τον ακούσει πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Κυβερνάει μόνο 7 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης και κάνει αυτόν που διαπιστώνει και λυπάται. Και οι Έλληνες λυπούνται.
16: Η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ακούμε.
23: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σαφές ότι μίλησε σε προεκλογικό κλίμα και εγώ κρατάω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όπως συνηθίζει όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος αποστασιοποιείται από τις ευθύνες της κυβέρνησης και της συνέπειας.
2: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό που λέει ο κύριος Τσουκαλάς?
23: Απόλυτα συμφωνώ. Δηλαδή όταν έρχεται και λέει ότι λυπάται και θλίβεται, μα είναι πρωθυπουργός. Το ίδιο έχει γίνει με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κάθε πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης, ο κύριος Μητσοτάκης και το Μαξίμου είναι υπεράνω.
16: Πειρά για τα θέματα της οικονομίας και από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα.
24: Η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη κάποιων λίγων. Ενώ οι λαϊκές οικογένειες τα βγάζουν πέρα όλο και πιο δύσκολα.
16: Και την ίδια ώρα μένεται και αυτή η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για αυτό το ακίνητο το οποίο μίστονε στο ελληνικό δημόσιο στην εταιρεία του κτηματολογίου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βεβαίως υπάρχει και ένα ακόμη παράλληλο θέμα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες του 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι τοποθετήσεις που θα ακούσετε είναι του Κώστα Γκιουλέκα, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και του Κώστα Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ.
4: Τον τοξικό λόγο εμείς δεν θα τον αφήνουμε αναπάντητο. Εφόσον λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να μιλάει για κυβέρνηση λοποδητών, του λέμε κι εμείς ότι είναι πολύ ξεχασιάρης που ξέχασε 1 εκατομμύριο να το δηλώσει, 1 εκατομμύριο έτσι, στη δήλωσή του. Όπως είναι πολύ σημαντικό να καλεί τους Έλληνες πολίτες ότι ξέρετε πρέπει να πάρουμε μέτρα για τις τράπεζες, αλλά τα δικά του λεφτά τα έχει στο εξωτερικό, δεν τα έχει στην Ελλάδα.
1: Των 12 δις απευθείας αναθέσεων, των 8 δις διαγωνισμών με έναν μειοδότη, του 1,5 δις που έχουν πάει σε ιδιώτες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατηγορεί και εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μια νόμιμη μίσθωση που έγινε το 2004 όταν ήταν 25 χρονών. Τι πάει να κάνει? Να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει να διερευνηθούν, να τα ισοφαρίσει με νόμιμες ενέργειες.
16: Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην πολιτική επικαιρότητα. Το πολιτικό σκηνικό είναι ακόμη υποδιαμόρφωση και το λέμε αυτό διότι αναμένουμε να δημιουργηθούν δύο νέα κόμματα. Καταρχάς το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται αυτό να γίνει τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως και εντός του Μαΐου, σίγουρα μέχρι και τον Ιούνιο, όπως έχει προαναγγείλει δημοσίως και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όλο και περισσότερο πυκνώνει το αποτύπωμά του, το αποτύπωμά του να έχει σχεδόν καθημερινή παρουσία στα δημόσια πράγματα. Σήμερα πραγματοποίησε μία ακόμη ανάρτηση στα social media, παρέθεσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται θερμά μηνύματα που δέχεται ο ίδιος από τον κόσμο, από απλούς πολίτες που του ζητούν να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, να ηγηθεί μιας νέας πολιτικής προσπάθειας και να προχωρήσει άμεσα στα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα. Και γράφει σε αυτή την ανάρτησή του ο κύριος Τσίπρας με νόημα: τον Μάρτιο ήταν νωρίς και τρεις τελίτσες, προφανώς υπονοώντας πως η ανακοίνωση του νέου κόμματος αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων εβδομάδων. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν, για να μάθουμε επισήμως ποια θα είναι η ονομασία του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και μένει να δούμε μετά πώς θα τοποθετηθούν και τι θα κάνουν οι πρώην συνοδοιπόροι του στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής του κόμματος, μίλησε στο Open.
5: Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ενότητα, τη συσπήρωση και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας και να οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές της. Και πρέπει να έχουμε ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, με καθοριστικό ρόλο σε αυτό να έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
16: Χθες με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ferhat Özgür, μέχρι πρώτην ως βουλευτής της Νέας Αριστεράς, γνωστοποίησε στο κοινοβούλιο την ανεξαρτητοποίησή του από τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι άσχετη με τις δημόσεις που έχουμε στο χώρο της κέντρο αριστεράς, διότι ο κύριος Özgür στην πρόσφατη εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη είχε δώσει το παρόν, οπότε πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συνδέουν την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά σε μια πιθανή ένταξή του στο νέο πολιτικό φορέα που θα ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει σχόλιο και από κύκλους της Νέας Αριστεράς, λένε χαρακτηριστικά πως όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφερόμενοι οι κύκλοι αυτοί στην αποχώρηση του κύριου Özgür. Ο κύριος Özgür έχει κάνει και μια δήλωση, θα την ακούσουμε. Όπως θα καταλάβετε, δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να συμπορευτεί και αυτός με τον Αλέξη Τσίπρα, θα λέγε κανείς πως σαν να το προαναγγείλει.
6: Όπως ξέρετε, η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Προφανώς και το όνομα Αλέξη Τσίπρας και το εγχείρημά του είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε όμως στη κοινωνία και πώς μπορούμε να δώσουμε καθαρές πολιτικές λύσεις.
16: Αυτό είναι το ένα κόμμα το οποίο περιμένουμε να δημιουργηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, της πρώην Προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών. Και αυτός ο νέος πολιτικός σχηματισμός βρίσκεται στην τελική του ευθεία για να δημιουργηθεί. Είναι μια κίνηση που φαίνεται πως θα επιχειρήσει να εκφράσει ένα έντονο ρεύμα κοινωνικής διαμαρτυρίας και διεκδίκησης της δικαιοσύνης. Αυτά λένε οι άνθρωποι πίσω από αυτό το κόμμα. Τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος θα κάνει η κυρία Καριστιανού, όπως η ίδια έχει γνωστοποιήσει μέσω των social media, στις 21 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε και μια δήλωση που έκανε, νομίζω, χθες.
3: Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
7: Τι εννοείτε γιατί επιλέγω τώρα? Πότε θα έπρεπε να επιλέξω?
3: Όχι,
7: αύριο.
3: Ποιος είναι ο λόγος που εσείς αποφασίζετε τώρα?
7: Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
16: Αυτά, οπότε τελούμε εν αναμονή να μάθουμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει και αυτό το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις εκλογές. Νομίζω πως είμαστε ακόμη στην αρχή μιας έντονης προεκλογικής περίοδου. Σε διαφημίσεις θα οδηγηθούμε τώρα, είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και βεβαίως όταν επιστρέψουμε, αλλάζοντας τελείως κλίμα, θα δούμε ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις γύρω από τη Μέση Ανατολή.
8: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
9: Δεν ξέρω.
8: Γιατί τραγουδάς?
9: Δεν το ελέγχω.
10: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
25: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
26: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις...
29: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
30: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
29: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
30: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
29: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 0 14.
30: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
29: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
31: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
32: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
11: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσει τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
18: Phone Masters.
17: Δεν κρατάει μπαταρία.
18: Phone Masters.
17: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
18: Phone Masters.
17: Τι ακριβώς κάνουν?
18: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
17: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
18: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
17: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
18: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
19: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
20: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
19: αλλά και περιποιημένος κύριος?
20: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
19: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
20: Για ό,τι ντύνεστε,
19: σκεπάζεστε,
20: αλλά και πατάτε.
19: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
20: Το τέλειο.
19: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
20: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
19: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
21: Ο σκύλος μου ρε, ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε, άνοιξε το Θεό σου. Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
22: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
31: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
32: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
31: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
33: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
34: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
35: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί.
0: Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
30: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
34: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
30: Nova 931.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τη Χριστίνα Βίδου σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Σε σχέση με την περίπτωση τη δική μας, την περίπτωση της Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Σταμτσής, που είναι στέλεχος της αγοράς ενέργειας, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη. Ήταν καθησυχαστικός. Είπε πως για 2 μήνες ακόμη δεν θα αντιμετωπίσουμε το παραμικρό πρόβλημα.
5: Έχουμε εξασφαλισμένες ποσότητες εισαγωγών πρώτης ύλης μέχρι περίπου τα μέσα Ιουλίου. Μέχρι σίγουρα τα μέσα Ιουλίου δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα είναι από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που θα δει πρόβλημα αν αυτά υπάρξουν, διότι εμείς παράγουμε όλα αυτά τα προϊόντα που χρειαζόμαστε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για περίπου 2 μήνες ακόμα, θα δούμε ότι θα μειώνονται και οι ποσότητες της πρώτης ύλης που έρχεται, άρα θα μειωθεί και οι ποσότητες των δηλισμένων προϊόντων, του ντίζελ, της βενζίνη.
4: Αυτά από τον κύριο Στάμτσι εδώ στον Sky, στέλεχος της αγοράς ενέργειας, και ο κύριος Βασίλης Κορκίδης επίσης στον Sky και την εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη. Ο κύριος Κορκίδης, θυμίζω, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά. Το σχόλιο του για τις αυξήσεις που ήρθαν για να μείνουν.
6: Ξέρετε τι παρατηρούμε? Ό,τι συνέβη με τον κορονοϊό, που είχαμε μια παγιωμένη αύξηση στα τρόφιμα 25%, θα συμβεί το ίδιο και με τα καύσιμα. Ήδη έχουμε μια αύξηση της τάξης 30%.
7: Δηλαδή έρχεται για να μείνει.
6: Θα παγιωθεί η αύξηση της τιμής της βενζίνης. Οι καλύτερες, αν θέλετε, προβλέψεις μιλάνε για ένα 7μηνο για να εξομαλυνθεί, όχι να γυρίσουμε στην κανονικότητα, να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
7: Να σταματήσει η κατρακύλα.
4: Παραμένουμε εκτός συνόρων για να σταθούμε στο αποτύπωμα το οποίο αφήνει το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζινπινγκ. Υπάρχει μια ανησυχία, αν καταλαβαίνω σωστά, Κορίνα Γεωργίου, καλό μεσημέρι, για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την Ταϊβάν, σαν έχει αλλάξει στάση.
8: Έτσι φαίνεται και υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία από την πλευρά της Ταϊπέη. Η συνάντηση αυτή ανάμεσα στους δύο ηγέτες φαίνεται πως δημιούργησε θολό τοπίο στις σχέσεις ΗΠΑ και Ταϊβάν. Μετά τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι βέβαιος αν θα δώσει το πράσινο φως για την προγραμματισμένη αποστολή οπλισμού ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν. Επιπλέον, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Fox News, απόσπασμα της οποίας παρουσίασε και εσύ νωρίτερα, προειδοποίησε την Ταϊπέη να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, ενώ εμφανίστηκε έτοιμος ακόμη και να την εγκαταλείψει. Μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν κοιτάξετε τις πιθανότητες, η Κίνα είναι μια πολύ ισχυρή μεγάλη χώρα, ενώ η Ταϊβάν ένα πολύ μικρό νησί. Για να, και συνέχισε μάλιστα λέγοντας ότι η Ταϊβάν αναπτύχθηκε επειδή οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι δεν ήξεραν τι έκαναν. Την ίδια ώρα όμως, να σου πω σε μια νεότερη εξέλιξη, ναι, πως πριν από λίγο η εκπρόσωπος του Προέδρου της Ταϊβάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Ταϊπέη για τη μακρόχρονη υποστήριξη υποστήριξη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για ειρήνη και σταθερότητα σε όλο το στενό της Ταϊβάν, προφανώς σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης και επικράτησης ήρεμων νερών στη σχέση των δύο πλευρών.
4: Για να δούμε αν θα διατηρηθούν αυτά τα ήρεμα νερά. Πάντως, διαβάζω σε πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να υπάρχει ανάλυση της επόμενης ημέρας για αυτό το ταξίδι, αυτή τη διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, που είχε πολύ ισχυρούς συμβολισμούς, ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των ηγεσιών των δύο χωρών, ένα πλούσιο τελετουργικό. Δεν είχε όμως κάτι το χειροπιαστό, κάποια ουσιαστική στρατηγική συμφωνία, είτε σε εμπορικό είτε σε οικονομικό επίπεδο, Κορίνα.
8: Όπως γράφει το Πολίτικο Πέτρο, μεγάλες υποσχέσεις, πενιχρά αποτελέσματα από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ίδιος βέβαια τη χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία αυτή την ιστορική επίσκεψη. Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι, όπως είπε. Κάναμε εξαιρετικές συμφωνίες, εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και είχαμε εξαιρετικές σχέσεις με πολλά πράγματα να μπορούν να συμβούν, για τα οποία θα ακούτε. Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αναλυτές επεσήμαναν φυσικά πως παρά τις θερμές δηλώσεις, τη φιλοξενία και τις χειρονομίες καλής θέλησης, η Σύνοδος Κορυφής Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών, που μονοπόλησε φυσικά το ενδιαφέρον για τουλάχιστον δύο ημέρες και θα το κάνει και για τις επόμενες, απέφερε ισχνά από τα αποτελέσματα στα κέρια ζητήματα των διμερών εμπορικών σχέσεων, της Ταϊβάν και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
4: Μάλιστα. Και την επόμενη εβδομάδα παίρνει σειρά ο κύριος Πουτίν, ο Ρώσος Πρόεδρος, ο οποίος θα έχει επίσης συνάντηση με τον Xi Jinping και θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Κίνα. Και αυτή την επίσκεψη σε πολύ ψηλό επίπεδο θα την παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από αυτή τη νέα υπόθεση παραμέληψης ανηλίκων παιδιών, τα οποία ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Μια υπόθεση που έχει να κάνει με την περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες έχει Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ένα διαμέρισμα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, που λίγο πολύ θυμίζει Τρόγλι. Σε αυτό το σπίτι του Αγίου Αναργύρου ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά 3, 5 και 7 ετών. Μούχλα, μπάζα, σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό των άθλιων υγειονομικών συνθήκων. Μια υπόθεση που αποκαλύπτεται λίγες μόνο ημέρες μετά την απομάκρυνση 6 επίσης ανήλικων παιδιών που πάνε στο Περιστέρι. Η μητέρα 31 ετών και ο 36χρονος πατέρας κατηγορούνται για 6 ανήλικους σε κίνδυνο, παρά τις εικόνες που μαρτυρούν τις παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούσαν. Συγγενείς, πρέπει να σας πω των παιδιών ότι αρνούνται πως υπήρχαν προβλήματα. Όπως αποκαλύπτεται μάλιστα και σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημάρχου της περιοχής, δεν ήταν η πρώτη καταγγελία, καθώς από τις αρχές του προηγούμενου έτους, τον Φεβρουάριο του 2025, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου είχε λάβει εισαγγελική εντολή να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη οικογένεια. Τα παιδιά, ωστόσο, θέλω να σας πω, παραμένουν στο νοσοκομείο Πέδων για προστατευτική φύλαξη, εκεί όπου οδηγήθηκαν.
4: Μάλιστα. Τώρα, η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση και δύο εγκληματικών οργανώσεων που έκλεβαν γιοταχή και διακινούσαν ναρκωτικά.
9: Η πρώτη εγκληματική οργάνωση είχε έδρα στη ΣΥΒΑ, τα μέλη της οποίας προχωρούσαν στις κλοπές οχημάτων, ενώ παράλληλη δραστηριότητα κάποια μέλη είχαν την διακίνηση ναρκωτικών. Ο ένας από τα μέλη της οργάνωσης, 31 ετών από την Αλβανία, είναι ηγετικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Την πρώτη, τη διεύθυνση, είχε αναλάβει έγκλειστος των φυλακών Μαλαμρίνου με το προσωνύμιο Γέρος. Δεύτερος έγκλειστος των ίδιων φυλακών είχε το ρόλο του συνδετικού κρίκου με τους φυσικούς αυτούργους, γεγονός που δείχνει και την ιεραρχική δομή. Βασικό ρόλο είχε ένας 26χρονος, ο οποίος είχε κατάστημα κλειδιών στη Λιβαδιά. Αυτός έφτιαξε μάλιστα κλειδιά όχημα, το οποίο συνέχεια έκλειψαν. Τα μέλη της δεύτερης οργάνωσης διακινούσαν ναρκωτικά σε Βιωτία και ΣΥΒΑ. Η προμήθεια των ναρκωτικών γινόταν από το Μαρούς, από τον 31 ετών συλληφθέντα. Οι πελάτες έδιναν τα λεφτά μέσω άειρης σε τραπεζικό λογαριασμό της 25χρονης συντρόφου του, επίσης από την Αλβανία, η οποία είχε το ρόλο του ταμεία. Τα ναρκωτικά τα έστειλαν στο σπίτι στη ΣΥΒΑ, ενώ μέσα έμειναν 24 ώρες το 24ωρο διακινητές για να τα φυλάνε. Συνολικά εμπλέκονται 24 άτομα και στις δύο οργανώσεις, συνελήφθησαν 18 και αναζητούνται 3 ακόμα μέλη που έχουν ταυτοποιηθεί.
4: Μάλιστα. Το ενδιαφέρον σε αυτά τα δύο κυκλώματα, σε αυτές τις δύο σπήρες, είναι πως λειτουργούσαν επί της ουσίας από αυτά που μας λες, αυτό συμπεραίνουμε, ως ένα κοινό ενιαίο δίκτυο με τη μία εγκληματική οργάνωση να υποστηρίζει τις παράνομες δραστηριότητες της άλλης. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Κάτια. Να είσαι καλά. Τώρα στην υπόθεση του θανάτου της 24χρονης που έπεσε χθες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με τον σύντροφο της κοπέλας να έχει κληθεί από χθες από τις αρχές να καταθέσει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη πάλης στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος ο σύντροφός της που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φέρει σημάδια ή τραύματα. Αυτά ως προς το πεδίο των ερευνών. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, μίλησε εδώ στο Sky για αυτό το περιστατικό.
10: Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι έγινε κάποια φασαρία πριν. Εξετάζονται και η οικογένεια της 24χρονης. Είναι περίεργο, γιατί αυτή η γυναίκα είπε, δεν μπορεί ας πούμε να είπε, δεν αισθάνομαι καλά και να βιάζονται και η οικογένεια της 24χρονης. Είναι περίεργο, γιατί αυτή η γυναίκα είπε, δεν μπορεί ας πούμε να είπε, δεν αισθάνομαι καλά και να βγει και έξω και να

0: αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Υπήρξε χθες άμεση κινητοποίηση των δικαστικών αρχών λόγω της διακίνησης και αναπαραγωγής βίντεο, καθώς και προσωπικών σημειωμάτων των δύο κοριτσιών, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα να δίνει εντολή στην εισαγγελία πρωτοδικών για την κατεπίγουσα διενέργεια ποινικής προκαταρτικής εξέτασης. Ο Δήμος Ηλιούπολης προκήρυξε νέο τριήμερο πένθος στην περιοχή του, ακυρώνοντας και αναβάλλοντας εορταστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και αυτό έχει να κάνει με τον θάνατο της δεύτερης κοπέλας, η οποία απεβίωσε, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, δύο ημέρες μετά το περιστατικό και το άλμα στο κενό το οποίο πραγματοποίησαν τα δύο κορίτσια. Η κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου είναι ψυχολόγος. Μίλησε για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση εδώ στο Sky, στη Φέμη Μαυραγάνη.
1: Σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές, δεν μπορεί να είναι ο μόνος λόγος, ο μόνος παράγοντας. Συνήθως ό,τι άπτεται της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ιδίως για βία, γιατί είναι βία η αυτοχειρία, κακά τα ψέματα. Εδώ μιλάμε, οι ψυχικοί παράγοντες πρέπει να είναι πολλοί.
2: Είναι πάρα πολλά τα παιδιά εκεί έξω, τα οποία είναι στην ίδια κατηγορία. Δεν θεωρώ ότι φτάνει το τέλος από μία στιγμή. Υπάρχει πρώτη, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει διέξοδος σε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να εξοντώνουμε τα παιδιά.
0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Δαβλό, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα πάτη που κυκλοφορεί με τα SMS για τα τέλη κυκλοφορίας. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
3: Καλό μεσημέρι. Έρχεται άλλη μία πάτη, λοιπόν. Η νέα πάτη, όπως είπες εσύ, αυτή τη φορά οι επιτίδοι χρησιμοποιούν τον ΟΑΣΑ. Ζητούν ένα μικρό ποσό, ελπίζοντας προφανώς ότι θα το πληρώσει εύκολα κάποιος, και με ένα SMS, κάνοντας υποδιόμενοι μέσω των SMS τον ΟΑΣΑ, λένε πληρώστε 1 και 20, διότι η πρόσφατη έξοδό σας από το μετρό δεν έγινε σωστά, άρα στην ουσία δεν έχει φανεί ότι βγήκατε ή ότι έχει καταβληθεί το κόμιστρο που θα έπρεπε να πληρώσετε. Και βέβαια ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών τονίζει ότι τέτοια πράγματα δεν γίνονται, δεν χρησιμοποιεί ο οργανισμός τέτοιου είδους ανεπίσημους διάβλους επικοινωνίας, και προφανώς δεν θα ζητούσε ποτέ μέσω SMS την καταβολή οποιοδήποτε ποσού από τη στιγμή που κάποιος έχει φύγει από τους στιρμούς και το οποιοδήποτε άλλο μέσο χρησιμοποιεί. Οι επιβάτες λοιπόν καλούνται να μην επιλέγουν τον οποιονδήποτε σύνδεσμο έχουν τα μηνύματα αυτά, προφανώς να μην καταχωρούν όχι μόνο εδώ αλλά και γενικώς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να διαγράψουν το συγκεκριμένο SMS, και αν θέλουν βέβαια και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να μπουν στις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ στο oasa.gr.
0: Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο έχουν φτάσει στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΑΔΕ προφανώς θέλει να το μειώσει αυτό το ποσό. Είναι μεγάλο το ποσό, και πως θα το κάνει αυτό βάζοντας στο στόχαστρό της επαγγελματικούς κλάδους που παραδοσιακά φοροδιαφεύγουν.
3: Στοχεύει λοιπόν να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία, εργαλεία AI, εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, προκειμένου να φέρει, να πληρωθεί, να εισπράξει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ από παλαιά λήξη πρόθεσμα. Μέσα σε αυτά είναι 1,5 δισεκατομμύριο παλές οφειλές του ΦΠΑ, είναι 850 εκατομμύρια από μεγάλους οφειλέτες, είναι 28 εκατομμύρια από οφειλές προς τελωνία. Πάντως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2026, μέχρι τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή, στους πρώτους μήνες μέχρι και το Μάρτιο που είναι αυτά τα στοιχεία, έχουν φτάσει 1,78 δις, είναι αυξημένα σε αυτό το διάστημα κατά 9,67% σε σχέση με το 2025, ενώ έχουν αυξηθεί εντονότατα και οι οφειλέτες. Το Μάρτιο οι οφειλέτες ήταν σχεδόν κάτι λιγότερο από 4,8 εκατομμύρια, ενώ το Φεβρουάριο ήταν 3,7 εκατομμύρια. Είναι μια αύξηση πάνω από 30%, και αυτό δείχνει έναν προβληματισμό, δημιουργεί έναν προβληματισμό στις υπηρεσίες της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Και ελάτε τώρα να κινηθούμε σε κλίμα Eurovision. Η ώρα έφτασε. Απόψε στις 10 το βράδυ διεξάγεται ο μεγάλος τελικός στη Βιέννη, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται φέτος μεταξύ των φαβορί για το νικητήριο τραγούδι της διοργάνωσης. Ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο φιγουράρει αυτήν την ώρα στην τρίτη θέση των στοιχηματικών εταιριών, που σημαίνει ότι πρακτικά σημαίνει πως διεκδικεί με αξιώσεις το βραβείο. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και το Netflix. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μέρης Σκανδάλη.

0: Λίγες ώρες έμειναν για τον μεγάλο φαντασμαγορικό τελικό της Eurovision. Η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, χτυπά κόκκινο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, μίλησε για τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο του. Κύπρος και η Αντιγόνη με την εκθεμβωτική σκηνική παρουσία της θα είναι μία από τις απόψινές εμφανίσεις. Οι διεκδικητές της πρωτιάς, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, φέτος είναι αρκετοί. Κάποιοι από αυτούς είναι η Φιλανδία, η Ιταλία, η Αυστραλία, το Ισραήλ. Οι διαμαρτυρίες πάντως δεν λείπουν με αιχμή τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που απέχουν. Παράλληλα, στη Βιέννη, δεκάδες πολίτες μποϊκοτάρουν τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision. Η ελληνική συμμετοχή βρέθηκε και στο επίκεντρο του Πρωθυπουργού, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα.
1: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Τον νικητή του 70ου μουσικού διαγωνισμού της Eurovision θα τον μάθουμε σε λίγες ώρες.
2: Καλή επιτυχία και από εμάς στην ελληνική συμμετοχή στον Ακύλα με το τραγούδι Φέρτο. Συμμετέχει σήμερα στο διαγωνισμό της Eurovision. Ώρα τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Κώστας Αργυρός.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Αντίστροφη μέτρηση στη Βιέννη, τελικός της Eurovision σήμερα με συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου. Παράταση εκεχηρίας με πολλές παρενθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους εξουδετέρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Στη Βιέννη διεξάγεται απόψε το βράδυ ο τελικός του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με υψηλές προσδοκίες για την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αυστριακή πρωτεύουσα, ενώ από χθες υπήρξαν διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Τώρα στην Ουάσιγκτον οι εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε μια παράταση της εκεχηρίας που ισχύει θεωρητικά για ακόμα 45 ημέρες, αλλά οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο μεταξύ του IDF και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Σύμφωνα με λιβανικές αρχές, χθες μόνο είχαμε 6 νεκρούς από αεροπορική Ισραηλινή επίθεση σε κέντρο πολιτικής προστασίας. Πάντως, οι συνομιλίες με βάση και τις επιθυμίες των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχιστούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την εξόντωση του νούμερο 2 στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, κάτι που θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην τρομοκρατική οργάνωση. Ο Αμπού Μπιλάλ Αλ-Μινούκι εξουδετερώθηκε σε μια επιχείρηση που διεξήγαγαν από κοινού ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νιγηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ευχαρίστησε την κυβέρνηση της τελευταίας για την συνεργασία της. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο κύριος Τραμπ είχε κατηγορήσει την Νιγηρία ότι ουσιαστικά στηρίζει τους τρομοκράτες οι οποίοι διώκουν τους χριστιανούς στη χώρα. Κάτι που είχε διαψεύσει η ίδια η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι Πέτρο, τι γίνεται, πώς
2: καλά,
5: είσαι?
2: Μια χαρά, εσύ?
5: Τι έχουμε, τελευταίο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, τα play-out τελειώνουν μεσοβδόμαδα, αλλά αύριο τελειώνουν και το τίτλος τυπικά με την απονομή της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κλείνει και η τελευταία καρμότητα ουσιαστικά με τη θέση του Champions League για τη μάχη ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Θυμίζω είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρών δυστυχώς τηλεοφόρο το τελευταίο μάτσο του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα. Σήμερα 7 η ώρα πιθανό να ξεκαθαρίσει υπόδες παραμονή, γιατί αν ο Αστέρας κερδίσει την αδιάφορη Κηφισιά στην Τρίπολη, καθαρίζει οριστικά και πέφτουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, οι οποίες είναι από κάτω.
2: Δύο ομάδες,
5: οι οποίες είναι από κάτω, ναι, ιστορικές και αυτές, αλλά οκ, okay, αναγκαστικά κάποιοι θα πέσουν. Σωστή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Σήμερα υπάρχει 5 ώρα τελικός κυπέλου Αγγλίας, ιστορικό Chelsea με αντίον
2: του
5: Manchester
2: City. Και πάντα ο τελικός του κυπέλου της Αγγλίας έχει μια διαφορετική έγκλη σε σχέση με τους υπόλοιπους.
5: Ακριβώς είναι, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε, και ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός. Και αυτή τη στιγμή παίζεται και ο τίτλος στη Σκωτία, με τη Χάρτς να έχει ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα μετά από ούτε ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Η Αμπερντίν το 80 κάτι με Φέργκισον είχε πάρει τα τελευταία που είχε σπάσει το δίπολο των δύο. Τώρα σε εξέλιξη Celtic Hearts, θέλει να μην χάσει η Hearts.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Γεια σου, Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε ήδη βροχοπτώσεις που επηρεάζουν όλα τα τμήματα της χώρας και τις επόμενες ώρες, κυρίως το απόγευμα. Περιμένουμε βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο, τη δυτική κεντρική Στερεά, στην Ήπειρο και στα Ορεινά, αλλά και στη Μακεδονία. Και στην Αττική περιμένουμε κάποιες λασποβροχές λόγω της μεταφοράς σαχαριανής σκόνης το απόγευμα. Mm. Δυστυχώς, ναι, από αύριο όμως έχουμε βελτίωση των συνθήκων. Να πούμε ότι περιμένουμε ηλιοφάνεια σε τη χώρα, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι τους 26 βαθμούς και η ελάχιστη στους 16, ενώ οι άνεμοι πνέουν στα πελάγη ισχυροί, θα λέγαμε, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ και τοπικά 7. Δυτική και ισχυροί άνεμοι πνέουν και στα ορεινά της χώρας αύριο και στα ηπειρωτικά. Τη Δευτέρα επίσης έθριος θα είναι ο καιρός και στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τώρα από την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις εκ νέου.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλιάνα.
8: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας απόγευμα.
9: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμηση.
11: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές!
12: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καφές Espresso Lore 10 κάψουλες, τώρα μόνο 2,39 και 20 κάψουλες μόνο 4,59. Μην το χάσεις!
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Flex. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι...
17: Έρχονται στο Nova 931.
18: Μια προσφορά.
19: Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
20: Greg. Και ηλία.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας
13: ΣΕΚ. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε τον Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Νόβα 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 2541074790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
3: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
4: Nova 931.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου και ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3, αυτός είναι ο τόπος συνάντησής μας για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά και θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας καθώς και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 931 η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία όπου και αν βρίσκεστε. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μήνυματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Κωνσταντίνα Δαμίδου, μας λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Το σημερινό μας θέμα για αυτήν την εβδομάδα είναι το ghosting. Μας προετοίμασε λίγο και τη Γαρμπή. Μας έλεγε αυτό το μικρό φαντασματάκι τριγυρνάς. Αυτό το φαντασματάκι λοιπόν θα αναλύσουμε σήμερα. Να πούμε καταρχήν τι είναι το ghosting. Που το ακούμε, το βιώνουμε. Έχει και πολλές μορφές. Θα τις εξηγήσουμε και αυτές τις μορφές. Και φυσικά να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Με δύο λόγια λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο της εποχής που αγγίζει πάρα πολλούς, ιδιαίτερα σε διαπροσωπικές και ερωτικές σχέσεις. Και αυτό το φαινόμενο ghosting που έχει ένα μεγάλο εύρος, δηλαδή η ξαφνική και ανεξήγητη διακοπή κάθε επικοινωνίας από κάποιον που μέχρι πρότινος υπήρχε στη ζωή μας με κάποιο τρόπο, είναι μια εμπειρία που προκαλεί συναισθηματικό πόνο, σύγχυση και συχνά και ένα πλήγμα στην αυτοεκτίμηση, ένα ζόρισμα θα πω εγώ γενικότερο. Οπότε, ας το ξεδιπλώσουμε αυτό το κομμάτι ghosting, ας πούμε τι υπάρχει από πίσω, ας το κατανοήσουμε έτσι βαθιά γιατί έχει είπαμε και πολλές μορφές. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι το ghosting δεν είναι απλά μια πράξη αποφυγής. Είναι συχνά μια αμυντική και ταυτόχρονα και μια δυσλειτουργική στρατηγική διαχείρισης των συναισθημάτων. Το άτομο δηλαδή που επιλέγει να κάνει ghosting πιθανό να δυσκολεύεται να αντέξει τη σύγκρουση ή να μην έχει αναπτύξει κάποιες ουσιαστικές δεξιότητες οριοθέτησης, είναι να δυνατεί να διαχειριστεί ένα συναισθηματικό βάρος που συνοδεύει μια ειλικρινή αποχώρηση. Οπότε σε αρκετές περιπτώσεις η σιωπή λειτουργεί σαν ένας τρόπος διαφυγής από την ενοχή, από την αμηχανία ή από την ευθύνη θα πω εγώ που απαιτεί ένα ξεκάθαρο τέλος. Από την άλλη μεριά τώρα, το άτομο που βιώνει το ghosting, που μένει δηλαδή να ψάχνει τα φαντάσματα, καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο την απώλεια, αλλά και μια αβεβαιότητα που συνοδεύει αυτή την απώλεια. Την απουσία εξηγήσεων, ένα ψυχολογικό κενό, μια εσωτερική ανάγκη για να κατανοήσουμε τι συνέβη και γιατί ξαφνικά μια σχέση, μια επικοινωνία, κάτι, μια συναναστροφή που είχαμε τέλος πάντων με έναν άνθρωπο, φτάνει ξαφνικά σε μια σιωπή. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν το ghosting είναι τόσο επώδυνο, γιατί αφήνει πίσω του περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Αχ, λοιπόν, αυτή η ξαφνική και δικαιολόγητη διακοπή επικοινωνίας από κάποιον, το ghosting δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο με λίγα λόγια που συνδυάζει αποφυγή, παθητικότητα και έλλειψη συναισθηματικής ευθύνης. Δηλαδή είναι μια μορφή σιωπηρής αποχώρησης που αφήνει τον άλλον αντιμέτωπο με αβεβαιότητα, σύγχυση και μια συναισθηματική εκκρεμότητα. Και αυτές οι εκκρεμότητες δεν μου αρέσουν καθόλου, να ξέρετε. Λοιπόν, γιατί όμως συμβαίνει το ghosting, γιατί κάποιοι άνθρωποι κάνουν ghosting? Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει στο άλλο μέρος της εκπομπής, που θα πούμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε ή τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά αν είμαστε εμείς αυτοί που κάνουμε ghosting. Εντάξει, δεν είμαστε να τους στήσουμε όλους στον τοίχο ή μπορεί να έχουμε κάνει και εμείς κάποια μορφή ghosting χωρίς να το ξέρουμε. Γιατί εκείνη την περίοδο μπορεί να βιώναμε κάτι έτσι λίγο δύσκολο, να μην θέλαμε παραπάνω να ασχοληθούμε με αυτό. Οπότε θα πούμε γιατί συμβαίνει, τι κρύβεται από πίσω και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση και να φερθούμε διαφορετικά, πιο όρημα θα πω εγώ, είτε είμαστε αυτοί που βιώνουμε το ghosting, είτε είμαστε αυτοί που το κάνουμε στους άλλους. Κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί κάποιος να έχει κάνει. Λοιπόν, οπότε, γιατί συμβαίνει το ghosting, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε αρχικά μια συναισθηματική δυσφορία. Πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν το ghosting προκειμένου να αποφύγουν το άγχος, την ενοχή ή και μια συναισθηματική ένταση που μπορεί να προκαλέσει ένας ειλικρινής αποχωρισμός ή απομάκρυνση ή χωρισμός. Συχνά δυσκολεύονται λοιπόν να διαχειριστούν αυτή τη δυσαρέσκεια του άλλου ανθρώπου ή να αντέξουν μια δύσκολη συζήτηση που μπορεί να απαιτεί και ευθύτητα αλλά και συναισθηματική ωριμότητα. Επίσης, το άτομο που κάνει ghosting έχει μια έλλειψη συναισθηματικής ωριμότητας, δηλαδή το ghosting αποτελεί μια παθητική επιθετική στρατηγική απομάκρυνσης η οποία φανερώνει μια αδυναμία της ανάληψης της ευθύνης. Μια περιορισμένη ενσυναίσθηση, δεν νιώθω την άλλη πλευρά και φόβο απέναντι στην συναισθηματική εγκύτητα και τη δέσμευση. Κρατήστε το αυτό, όποιος θέλει, όποιος κάνει ghosting κάτι φοβάται εκεί πέρα και σίγουρα δεν είναι αυτό που χρειάζεστε. Και γιατί άλλο μπορεί να συμβεί, γιατί έχουμε και την ψηφιακή επικοινωνία που είναι και λίγο αποπροσωποποιημένη. Οπότε η ταχύτητα και η ευκολία με την οποία δημιουργούνται σήμερα οι σχέσεις μέσω εφαρμογών και κοινωνικών δικτύων έχουν καταστήσει φυσικά πιο εύκολη και την απρόσωπη εξαφάνιση, το ghosting δηλαδή. Όταν η σύνδεση μπορεί να χτιστεί από τις οθόνες και η αποχώρηση χωρίς εξηγήσεις συχνά μοιάζει λιγότερο πραγματική για εκείνον που φεύγει, αλλά όχι όμως και για εκείνον που μένει πίσω, γιατί το ghosting πονάει, αφήνει το άτομο που το βιώνει σε ένα ψυχολογικό κενό με αβεβαιότητα και διάφορα αναπάντητα ερωτήματα και μια συναισθηματική ασάφεια. Και πολλές φορές τα άτομα μένουν και παγιδευμένα ανάμεσα σε αυτή την παρουσία και την απουσία, ανάμεσα στην ελπίδα και την παρέτηση, και γενικότερα αυτή η συναισθηματική ασάφεια μπορεί να οδηγήσει σε μια εσωτερική παράλυση του ατόμου, μπλοκαρισμένο πένθος και φυσικά μια δυσκολία να αποδεχτεί το τέλος ή αυτή την φυσική εξέλιξη αποχώρησης της κατάστασης, γιατί δεν έχει υπάρξει εξήγηση, δεν έχει υπάρξει ένα τέλος που λέμε. Λοιπόν, οπότε, έχοντας όλα αυτά στο μυαλό μας, πάμε να εξηγήσουμε μερικές κατηγορίες ghosting. Ή μάλλον όχι, θα πω για το κλασικό ghosting και μετά θα πω τις κατηγορίες. Λοιπόν, οπότε, παρότι συνήθως μιλάμε για το ghosting σαν να είναι μία και μοναδική συμπεριφορά, στην πραγματικότητα υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές μορφές σιωπηλής απομάκρυνσης, γιατί αυτό είναι το ghosting, οι οποίες διαφέρουν ως προς την ένταση, τη διάρκεια και το συναισθηματικό τους αποτύπωμα. Δηλαδή το κλασικό ghosting είναι η πιο γνωστή μορφή. Έτσι, το άτομο διακόπτει ξαφνικά κάθε επικοινωνία χωρίς εξήγηση, εξαφανίζεται από τα μηνύματα, δεν έχουμε κλήσεις, δεν έχουμε κοινωνικά δίκτυα αλληλεπιδράσεις, αφήνοντας τον άλλον άνθρωπο χωρίς καμία σαφή απάντηση. Και δεν υπάρχει ένα κλείσιμο. Είναι μία οριστική εξαφάνιση. Τώρα, να πω και για το κλασικό ghosting ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, μπορεί να μιλάει ένα άτομο κάθε μέρα με έναν άλλον άνθρωπο εδώ και π.χ. 1-2 μήνες, ανταλλάσσουν μηνύματα όλη μέρα, βγαίνουν έτσι κάποια ραντεβού, μπορούν να σχεδιάζουν να ξανασυναντηθούν το Σαββατοκύριακο, και ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, εκείνο το άτομο, το άλλο άτομο, το ένα άτομο να πω εγώ, σταματάει να απαντάει, τα μηνύματα μένουν στο διαβάστηκε, οι κλήσεις αγνοούνται, δεν υπάρχει καμία εξήγηση και όλο αυτό δημιουργεί ένα σοκ, μια βεβαιότητα, μια ανάγκη για εξηγήσεις. Και μπορεί να σκέφτεται και το άτομο ότι ξέρεις κάτι έκανα λάθος, γιατί άλλαξαν όλα αυτά τόσο ξαφνικά. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, άλλο είδος ghosting είναι το caspering, είναι το πιο μικρό φαντασματάκι. Το άτομο σε αυτή την περίπτωση του caspering απομακρύνεται, αλλά με πιο ευγενικό τρόπο, να πούμε σε εισαγωγικά. Αντί δηλαδή να εξαφανιστεί εντελώς από τον πλανήτη Γη, απαντάει σπάνια ή τυπικά ή αόριστα και συνήθως με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να μειώσει τις ενοχές του, αλλά χωρίς να είναι ουσιαστικά παρόν. Για παράδειγμα, μπορεί να λέει «Είμαι πολύ πιεσμένος τελευταία», «Θα στείλω σύντομα», υπάρχει ένα κοινό στοιχείο εδώ με τον ghosting ή συναισθηματική απομάκρυνση και υπάρχει και μια διαφορά με το κανονικό ghosting που είναι η πλήρης εξαφάνιση. Εδώ πέρα υπάρχει μια ψευδέστηση συνέχιση της επαφής, ότι κάτι μας λέει ότι μπορεί και να συνεχιστεί η επαφή γιατί έχει προβλήματα τώρα αυτό το διάστημα, ας κάνουμε λίγο υπομονή και θα ξαναρθεί. Να πούμε και ένα παράδειγμα για το caspering. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος έχει χάσει το ενδιαφέρον του για μια γνωριμία, όμως νιώθει άβολα να το πει ξεκάθαρα, οπότε αντί να εξαφανιστεί εντελώς, συνεχίζει να απαντάει περιστασιακά με αόριστες και τυπικές φράσεις όπως «Α, συγγνώμη, τρέχω πολύ αυτές τις μέρες, να το κανονίσουμε σύντομα, κάποια άλλη στιγμή». Όμως στην πράξη αποφεύγει συναισθηματικά οποιαδήποτε ουσιαστική επαφή. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να πω κι άλλα είδη ghosting και φυσικά στο δεύτερο μέρος να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση που μας αφήνει έτσι λίγο στα κρύα του λουτρού να κυνηγάμε φαντάσματα. Μείνετε μαζί μου.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Καλώς ήρθατε. Η Ζώσεφ δεν έχει σήμα. Μπορεί και πολλοί από αυτούς που μιλάμε σήμερα που κάνουν ghosting ή κάσπερινγκ ή όλα αυτά που θα εξηγήσουμε και εξαφανίζονται. Αλλά εμείς έχουμε σήμα. Εκπέμπουμε δυνατά από το novaradio.gr και από το Nova 931 Live. Οπότε στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου είναι εδώ για να μιλήσει για το ghosting και για όλα αυτά που μας απασχολούν, τι είναι, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, τι κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, είτε είμαστε τα φαντάσματα είτε είμαστε θύματα των φαντασμάτων και τα κυνηγάμε σαν τους, τους ghostbusters. Λοιπόν, το ghosting με λίγα λόγια, ξεκινήσαμε να λέμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι είναι μια ξαφνική και ανεξήγητη διακοπή επικοινωνίας που είχαμε με κάποιον άνθρωπο που μέχρι πρότινος υπήρχε στη ζωή μας και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δημοφιλές στις μέρες μας, τα social media λίγο το ενισχύουν, οπότε η στιγμή που κάποιος απλά εξαφανίζεται χωρίς εξήγηση, χωρίς τελευταία κουβέντα και εμείς μένουμε εκεί στη σιωπή να γεμίζουμε όλα τα κενά και να προσπαθούμε να απαντήσουμε, να απαντήσουμε ερωτήσεις που δεν υπόθηκαν ποτέ. Λοιπόν, είπαμε και το κλασικό ghosting που είναι η παντελής εξαφάνιση, η απόλυτη εξαφάνιση. Είπαμε και το κάσπερινγκ που έτσι το αφήνει και λίγο χλιαρό. Δεν το λέει ξεκάθαρα. Λέει ότι έχω πολλή δουλειά αυτό το διάστημα, κάτι μου έχει τύχει και λίγο κρατάει την φωτιά ζεστή. Μεγαλύτερη αμφιβολία, ακόμη χειρότερα θα πω εγώ. Και πάμε να πούμε για το orbiting. Τι είναι το orbiting? Το άτομο που επικοινωνούμε, κανονικά και σταθερά, ξαφνικά σταματάει την ουσιαστική επικοινωνία, αλλά συνεχίζει να παρακολουθεί τη ζωή του άλλου ανθρώπου, τη δικιά μας, μέσω social media. Κάνει τα like του, βλέπει stories ή εμφανίζεται περιστασιακά, διαδικτυακά, χωρίς να επικοινωνεί άμεσα. Και αυτό δημιουργεί μια μεγαλύτερη σύγχυση, γιατί το άτομο αυτό μοιάζει παρόν, αλλά παραμένει συναισθηματικά απόν. Πάμε να πούμε και μερικά παραδείγματα του orbiting. Για παράδειγμα, μιλάμε με έναν άνθρωπο και ξαφνικά σταματάει να απαντάει στα μηνύματά μας, όμως συνεχίζει να βλέπει καθημερινά τα story μας, κάνει likes, φωτογραφίες, εμφανίζεται διακριτικά στην ψηφιακή μας ζωή, χωρίς όμως να κάνει κάποια πραγματική επικοινωνία. Και αυτό έχει φυσικά μια συναισθηματική επίδραση στους ανθρώπους, γιατί νιώθουμε σύγχυση με αυτήν την μετατόπιση συμπεριφοράς, θα πω εγώ, με αυτή την απουσία, γιατί ενώ το άτομο που εξαφανίστηκε, έκανε το orbiting του από τη ζωή μας ψηφιακά στο social μας είναι ενεργό, δηλαδή τα κάνει τα like του και δείχνει ένα ψηφιακό παρόν, αλλά είναι μόνο σε επιφανειακό επίπεδο και αυτό φυσικά συχνά δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την συναισθηματική αποδέσμευσή μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε κι άλλο ένα τύπο ghosting. Είναι το breadcrumbing. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Το άτομο που αποφασίζει να αποσυρθεί από τη ζωή μας, να σταματήσει δηλαδή την συνεπή επικοινωνία και τη σταθερότητα που είχαμε είτε από κοντά, είτε ψηφιακά, είτε οτιδήποτε, αρχίζει και δίνει μικρά ψίχουλα ενδιαφέροντος, δηλαδή θα στείλει ένα μήνυμα μια στο τόσο, θα κάνει μια αντίδραση στα social ή μια περιστασιακή προσέγγιση, ίσα ίσα ώστε να μας κρατάει συναισθηματικά διαθέσιμους, χωρίς όμως να έχει μια πραγματική πρόθεση να συνδεθεί ή να δεσμευτεί μαζί μας. Αυτό φυσικά διατηρεί μια συναισθηματική ασάφεια και η διαφορά με το κλασικό ghosting είναι ότι δεν υπάρχει πλήρης εξαφάνιση, απλά παρατηρούμε μια διαλείπουσα παρουσία. Ένα παράδειγμα breadcrumbing είναι το ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να εξαφανίζεται για εβδομάδες, αλλά επανέρχεται κάθε φορά με κάποιο μήνυμα, τύπου σε σκέφτηκα σήμερα ή μου λείπεις, κάπως έτσι. Οπότε παρότι δείχνει ένα στιγμιαίο ενδιαφέρον, δεν κάνει ποτέ μια ουσιαστική προσπάθεια για σταθερή επικοινωνία ή συναισθηματική σύνδεση και αυτό φυσικά έχει μια συναισθηματική επίδραση. Το άλλο άτομο που το δέχεται όλο αυτό παραμένει συναισθηματικά δεμένο, σε εισαγωγικά, περιμένοντας μια συνέχιση που στην πραγματικότητα δεν έρχεται ποτέ και δεν θα έρθει, σας το λέω εγώ. Λοιπόν, και πάμε και στο slow fading, άλλη μορφή ghosting, το slow fading, όπου η επικοινωνία εδώ με το άτομο που είμαστε μια χαρά νομίζουμε εμείς και πάνε όλα καλά και σταθερά και αρεζόμαστε και είμαστε έτσι σε μια καθημερινότητα, ξαφνικά η επικοινωνία μειώνεται σταδιακά, οπότε οι απαντήσεις γίνονται πιο ψυχρές, πιο σύντομες και πιο αραιές, μέχρι που η σχέση ουσιαστικά σβήνει χωρίς ποτέ να υπάρξει μια ξεκάθαρη συζήτηση. Σε αντίθεση με το ξαφνικό ghosting, εδώ έχουμε μια απομάκρυνση αργή και συχνά παθητική. Να πω και ένα παράδειγμα για το slow fading. Στην αρχή έχουμε μια επικοινωνία έντονη και καθημερινή, σταδιακά όμως οι απαντήσεις γίνονται όλο και πιο αργές, πιο ψυχρές, πιο σύντομες, τα ραντεβού αναβάλλονται συνεχώς, η συναισθηματική διαθεσιμότητα μειώνεται και τελικά η σχέση συσσαγωγικά σβήνει, χωρίς να υπάρχει ποτέ ξεκάθαρη συζήτηση ή οριστικό τέλος. Και αυτό φυσικά έχει μια συναισθηματική επίδραση, έτσι, διότι το άτομο που το δέχεται όλο αυτό βιώνει μια σταδιακή συναισθηματική φθορά και συχνά προσπαθεί να σώσει μια σχέση που έχει ήδη εγκαταλειφθεί ψυχικά από την άλλη πλευρά. Αχ, δεν μπορώ, στεναχωριέμαι με αυτά. Λοιπόν, τελευταίο είδος ghosting είναι το cloaking. Είναι μια πιο ακραία μορφή ghosting, όπου εκτός από την εξαφάνιση, το άτομο μπλοκάρει και το άλλο πρόσωπο από παντού. Social media, εφαρμογές, τηλέφωνο, σαν να σβήνει ολοκληρωτικά την ύπαρξή του από τη ζωή του. Και αυτό συχνά βιώνεται ως ιδιαίτερα τραυματικό, λόγω της απόλυτης διακοπής της επαφής. Εντάξει, είναι επίπονο όλο αυτό. Δεν είναι σίγουρα υγιές, δεν είναι σίγουρα βοηθητικό. Να πω παράδειγμα για του cloaking. Μετά από μια έντονη γνωριμία, το ένα άτομο από τα δύο εξαφανίζεται ξαφνικά και ταυτόχρονα μπλοκάρει το άλλο άτομο σε όλες τις εφαρμογές, στα social media και στο τηλέφωνο χωρίς καμία εξήγηση ή προειδοποίηση. Οπότε αυτή η εμπειρία βιώνεται σαν απόλυτη διαγραφή της σχέσης και μπορεί να προκαλέσει έντονο συνέστημα εγκατάλειψης, σοκ και ψυχικής απορρίθμισης. Ghosting μπορεί να έχουμε και σε διάφορες έτσι άλλες κατηγορίες, π.χ. σε φιλικές σχέσεις, στον επαγγελματικό χώρο. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο προσωπικός τομέας, αλλά εκεί φαίνεται να είναι αρκετά πιο επώδυνο. Λοιπόν, φεύγω για ένα διαφημιστικό, μείνετε μαζί μου γιατί έρχομαι με το να πω τρόπους αντιμετώπισης του ghosting και όλων αυτών των παράπλευρων έτσι είδων ghosting που περιγράψαμε. Ό,τι και αν σας συμβαίνει, είμαστε εδώ για να πούμε τρόπους να το αντιμετωπίσετε, είτε είστε αυτός που κάνει το φαντασματάκι, είτε είστε αυτός που το δέχεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά...
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931.
6: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
10: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό.
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
11: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353.
11: Και Εκομοτηνή 2531-306-200.
10: Και στο www.ipavlametafores.gr.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
14: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
17: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
18: Sky Πολιτισμός.
17: Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
18: Sky Πολιτισμός.

0: χρόνια, σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

0: πονέσεις.
1: Ήδη, Αδά μου, είπες δεν θα με πονέσεις, είπες θα είσαι εκεί, αλλά κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν να φύγουν έτσι ξαφνικά από τη ζωή μας και να γίνουν φαντάσματα, εξού και το φαινόμενο ghosting που αναλύουμε σήμερα στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλώς ήρθατε. Μιλάμε για ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σε έξαρση στις μέρες μας και είναι, με λίγα λόγια, η εξαφάνιση ενός ανθρώπου που είχαμε μέχρι τώρα στη ζωή μας και έδειχνε ότι όλα πήγαιναν μία χαρά, αλλά ξαφνικά εξαφανίζεται. Και φυσικά υπάρχουν διάφοροι τρόποι, όπως αναλύσαμε στο πρώτο μέρος, έτσι σταδιακής εξαφάνισης, απομάκρυνσης ή απόλυτης εξαφάνισης από τη ζωή μας. Και στο σημείο αυτό είμαστε για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, τι οφείλουμε να κάνουμε γι' αυτό, γιατί το

ghosting και γενικά η εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις, χωρίς κλείσιμο, αφήνει μια δυσκολία, ένα πλήγμα, μια σύγχυση, ένα πόνο. Και σίγουρα δεν βοηθάει και το άτομο που κάνει το ghosting να εξελιχθεί. Οπότε λοιπόν, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά το ghosting, είτε είμαστε θύματα των φαντασμάτων, είτε είμαστε εμείς τα φαντάσματα, διότι για τα θύματα του ghosting η ανάκτηση και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης είναι σημαντική, θα βοηθήσει σε μια βαθύτερη επεξεργασία της εμπειρίας μας και θα βελτιώσει τις δεξιότητες σύνδεσης και επικοινωνίας μας στις σχέσεις και φυσικά θα ενισχύσει την συναισθηματική μας ανθεκτικότητα και θα μας προστατεύσει από το να τραυματιστούμε ξανά και να επιλέξουμε πάλι δυσλειτουργικά μοτίβα. Να βάλουμε και κανένα όριο, θα πω εγώ, να δούμε ποιες είναι οι προσωπικές μας ανάγκες, να σταθούμε λίγο καλύτερα σε εμάς. Και για το άτομο που επιλέγει το ghosting όμως, έχει και γι' αυτό πάρα πολλά ωφέλη η αντιμετώπιση του ghosting, δηλαδή μπορεί να αναπτύξει την προσωπική του υπευθυνότητα, την συναισθηματική του ωριμότητα, να φύγει η ενοχή από πάνω του, από πιο ειλικρινή και υπεύθυνη συμπεριφορά, να μάθει να μειώνεται το άγχος, να μειώνει το άγχος σύγκρουσης και το φόβο απόρριψης, να βελτιώσει έτσι τις ικανότητες διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων που μπορεί να έχει, να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση που τη χρειαζόμαστε όλοι και φυσικά να αναπτύξει πιο υγιή πρότυπα λήξης και επικοινωνίας στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Οπότε, αν αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, σίγουρα θα έχουμε ωφέλη, είτε είμαστε οι παθόντες, είτε είμαστε αυτοί που κάπου λίγο έτσι βάζουμε ένα σεντόνι και εξαφανιζόμαστε μαγικά. Λοιπόν, οπότε πάω να ξεκινήσω για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση του ghosting. Παράδειγμα, έστω ότι έχουμε δημιουργήσει μια έντονη σύνδεση με έναν άνθρωπο, έχουμε μερικές εβδομάδες έτσι μια επαφή, καθημερινή επικοινωνία, συναισθηματική οικειότητα, έχουμε μια προσδοκία συνέχεια, αφού όλα πάνε καλά. Και ξαφνικά το άτομο αυτό σταματάει να απαντά χωρίς εξήγηση, μας αφήνει στο διαβάστη και εμείς περιμένουμε ένα μήνυμα, περιμένουμε μια απάντηση, περιμένουμε μια διευκρίνηση, ενώ μέσα μας αρχίζουν σιγά σιγά και εμφανίζονται διάφορα συναισθήματα, σύγχυση, άγχος, ένα αίσθημα απόρριψης. Λοιπόν, τι κάνουμε? Αρχικά να αναγνωρίσουμε το ghosting. Έχουν περάσει προφανώς πολλές ημέρες χωρίς καμία απάντηση. Η εξήγηση αυτή η συμπεριφορά είναι ghosting, δεν είναι απλά μια καθυστέρηση της επικοινωνίας. Έτσι ας το πάρουμε απόφαση. Ας δηλαδή αποδεχτούμε την πραγματικότητα χωρίς να κυνηγάμε ατελείωτες εξηγήσεις. Όταν κάποιος εξαφανίζεται χωρίς καμία προσπάθεια επικοινωνίας, είναι φυσικό να γεννιούνται διάφορα ερωτήματα και ανάγκη για απαντήσεις. Ωστόσο όμως, η συνεχής αναζήτηση εξηγήσεων μπορεί να εγκλωβίσει εμάς, το άτομο που βιώνει τον ghosting, οποιοδήποτε, σε ένα φαύλο κύκλο αναμονής και αυτοαμφισβήτησης. Δεν το θέλουμε αυτό, οπότε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να αποδεχτούμε ότι η σιωπή, όσο επώδυνη και αν είναι, αποτελεί ήδη μία μορφή απάντησης. Την έχουμε την απάντησή μας. Απέρριψε. Δεν θέλει, θέλει να φύγει, δεν μπορεί. Άρα δεν χρειαζόμαστε να μας το πει κιόλας για να βάλουμε το τέλος. Και η απάντηση και η απουσία απάντησης, και αυτό απάντηση είναι. Γιατί όλο αυτό μας βοηθάει? Γιατί η αποδοχή της πραγματικότητας μας επιτρέπει σταδιακά να αποδεσμευτούμε συναισθηματικά και με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε και την ψυχική εξάντληση που προκαλεί αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από την κατάσταση. Λοιπόν, τι άλλο, να πω και άλλο παράδειγμα. Κάποιοι άνθρωποι, έτσι, π.χ. μπορεί να βγαίνουν 4-5-6 μήνες και ξαφνικά βιώνει την απομάκρυνση του συντρόφου, οπότε η απουσία εξηγήσεων κάνει στα άτομα να αναρωτιούνται διαρκώς τι κάναν λάθος, αν δεν ήταν αρκετοί, αν θα μπορούσε να έχει αποτρέψει το τέλος της σχέσης.
και μια πιο βοηθητική μορφή διαχείρισης θα ήταν η σταδιακή συνειδητοποίηση ότι η συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου δεν καθορίζει τη δική μας αξία. Το ghosting αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες συναισθηματικής διαχείρισης εκείνου που απομακρύνεται και όχι την αξία εκείνου που μένει πίσω. Θέλω να το θυμάστε αυτό. Επίσης, η εμπειρία αυτή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μια μεγαλύτερη επίγνωση γύρω από την επιλογή ανθρώπων που είναι περισσότερο συναισθηματικά διαθέσιμοι, σταθεροί και όριμοι στις σχέσεις τους. Οπότε, σίγουρα χρειάζεται να μην εξωτερικεύσουμε τη συμπεριφορά του άλλου ως μια απόδειξη προσωπικής ανεπάρκειας. Γιατί πολλοί άνθρωποι που βιώνουν ghosting αρχίζουν να σκέφτονται, όπως είπαμε, δεν ήμουν αρκετός, έκανα κάτι λάθος, δεν αξίζουν να με αγαπούν. Όχι, πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Να θυμίζουμε στον εαυτό μας συνειδητά ότι το ghosting αντικατοπτρίζει κυρίως τη συναισθηματική διαθεσιμότητα, οριμότητα και τους μηχανισμούς διαχείρισης του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, ότι το άτομο αυτό δεν έχει συναισθηματική διαθεσιμότητα, δεν έχει την οριμότητα και οι μηχανισμοί διαχείρισης του είναι, πώς να το πω, όχι τόσο υγιής, όχι τόσο λειτουργική. Όλο αυτό γιατί μας βοηθάει. Προστατεύεται η αυτοεκτίμησή μας και αποφεύγεται η δημιουργία βαθύτερων τραυμάτων απόρριψης ή εγκατάλειψης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας αντί να τα καταπιέσουμε. Δηλαδή, είμαστε θυμωμένοι, λυπημένοι, απογοητευμένοι, είμαστε συγχυσμένοι από το ghosting. Όλα αυτά μας τα προκαλεί. Και όλα αυτά τα συναισθήματα μπαίνουν παγωμένα γιατί δεν υπήρχε ποτέ ένα ξεκάθαρο τέλος. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να γράψουμε λοιπόν όσα θέλουμε να πούμε, να μιλήσουμε σε φίλους. Εντάξει, μπορούμε να ζητήσουμε και μια ψυχολογική υποστήριξη ή να διοχετεύσουμε όλα αυτά τα συναισθήματα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Γιατί όλο αυτό μας βοηθάει? Γιατί η εξωτερήκευση των συναισθημάτων μας μειώνει τη συναισθηματική συσσώρευση και φυσικά μας βοηθάει να επεξεργαστούμε την εμπειρία με πιο υγιή τρόπο. Και φυσικά να παρατηρήσουμε έγκαιρα τα μοτίβα ασυνέπειας, θα το πω. Η συνέπεια είναι το πιο ουσιαστικό και κρίσιμο χαρακτηριστικό σε μία κατάσταση. Αν λοιπόν έχουμε μοτίβα ασυνέπειας, όπως σε αρκετές περιπτώσεις πριν από τον ghosting υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, ασυνέπεια στην επικοινωνία, αποφυγή συναισθηματικής εγκύτητας, εξαφανίσεις και επιστροφές, πάνε και έρχονται ή ασαφείς προθέσεις, τότε είναι πολύ ισχυρά καμπανάκια, red flags, ό,τι θέλετε πείτε, για να υποψιαστείτε ότι αυτό το άτομο δεν μπορεί και πιθανόν να σας κάνει ghosting. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στη συνέπεια των πράξεων και όχι μόνο στα λόγια ή στη χημεία της στιγμής. Όλο αυτό μας βοηθάει γιατί ενισχύεται η συναισθηματική μας προστασία και μειώνεται η πιθανότητα επανάληψης της λειτουργικών σχέσεων. Και φυσικά να θυμόμαστε όλοι μας ότι η αξία μας δεν καθορίζεται από τη στάση κάποιου άλλου. Το ghosting τραυματίζει την αίσθηση της προσωπικής μας αξίας. Γιατί νιώθουμε ότι συσσαγωγικά μας διέγραψαν χωρίς εξήγηση, όμως τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να επενδύσουμε ξανά σε ανθρώπους, σε δραστηριότητες, σε σχέσεις που ενισχύουν την αίσθηση της ταυτότητάς μας, της σύνδεσης και του αυτοσεβασμού μας. Γιατί η προσωπική μας αξία αρχίζει σιγά σιγά να ξαναστηρίζεται σε σταθερά στοιχεία και εσωτερικά στοιχεία δικά μας και όχι από την αποδοχή των άλλων. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να πω για αυτούς που κάνουν ghosting, αν θέλουν, τι μπορούν να κάνουν διαφορετικά για να πάρουν και αυτοί πολλά ωφέλη και να προχωρήσουν καλύτερα στις επόμενες σχέσεις τους. Μείνετε μαζί μου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μπορεί να μας λέει η Ελεονόρα Ζουανέλη χωρίς εξηγήσεις, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας πούμε: δώστε εξηγήσεις. Είναι καλό και για τους άλλους και για εσάς. Πάμε να δούμε λοιπόν για εσάς που κάνετε ghosting ή όλα τα παραπλήσια στυλ απομάκρυνσης. Αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό για να βοηθηθείτε και εσείς και οι άλλοι, μπορείτε να το κάνετε. Και ας πούμε έτσι μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε, ρε παιδί μου, και αυτούς που απομακρύνονται, δεν τους στείλουμε στον τοίχο, και αυτοί ζορίζονται. Οπότε ας πούμε μερικά παραδείγματα κάποιου που απομακρύνεται και τι μπορεί να κάνει διαφορετικά. Για παράδειγμα, είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει 2-3 μήνες με έναν άλλον άνθρωπο και αρχίζει ξαφνικά να αισθάνεται ότι όλη αυτή η σχέση τον πιέζει συναισθηματικά και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιουργούνται. Αντί όμως να μιλήσει ανοιχτά για όσα νιώθει, επιλέγει να απομακρυνθεί σιωπηλά, σταματώντας σταδιακά να απαντά στα μηνύματα και στις κλήσεις του άλλου ανθρώπου. Τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά? Θα μπορούσε να εκφράσει με ειλικρίνεια ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσουν τη σχέση και να προσφέρει ένα σαφές και ανθρώπινο κλείσιμο. Δηλαδή, μια ξεκάθαρη συζήτηση, ακόμη και αν είναι δύσκολη ή άβολη, επιτρέπει και στους δύο ανθρώπους και στους δυο σας να επεξεργαστείτε το τέλος με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και λιγότερη συναισθηματική σύγχυση. Λοιπόν, να πω και άλλο παράδειγμα. Μπορεί κάποιος άνθρωπος που αρχίζει ξαφνικά και νιώθει μεγαλύτερη συναισθηματική εγκύτητα και οικειότητα σε μια σχέση, δηλαδή όταν αρχίζουν και ξεκινάνε και δημιουργούνται συναισθήματα, νιώθει φόβο το άτομο αυτό και εσωτερική πίεση, οπότε αντί να αναγνωρίσει και να εκφράσει αυτά τα συναισθήματα, χρησιμοποιεί το ghosting ως τρόπο αποφυγής της δέσμευσης και της συναισθηματικής έκθεσης. Τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά? Μια πιο υγιής εναλλακτική στάση δηλαδή θα ήταν να αναγνωρίσουμε το φόβο μας, να αναστοχαστούμε πάνω σε όλα αυτά που μας δυσκολεύουν και να επιχειρήσουμε μια ειλικρινή συζήτηση γύρω από τα προσωπικά όρια και τις ανάγκες μας. Δηλαδή, η ανοιχτή επικοινωνία μπορεί να μην εξαλείφει πάντα τη δυσκολία, όμως δημιουργεί περισσότερο σεβασμό και λιγότερο ψυχικό τραύμα και σε εμάς και στους άλλους, γιατί και εμείς για κάποιο λόγο μαζευόμαστε, αν είμαστε τα φαντασματάκια. Για κάποιο λόγο, κάποιο τραύμα εκεί υπάρχει, οπότε αυτό βοηθάει και στο δικό μας το τραύμα να κάνει healing, πούλωση δηλαδή, αλλά και στην άλλη πλευρά να μην τους στεναχωρήσουμε και τόσο. Λοιπόν, οπότε, αν είμαστε εμείς αυτοί που κάνουν ghosting, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ακριβώς τι αποφεύγουμε, γιατί πίσω από το ghosting συχνά κρύβεται ένας φόβος σύγκρουσης, μια δύσκολη έκφραση των συναισθημάτων, μια ενοχή, ένας φόβος δέσμευσης ή ένα άγχος απέναντι στην απόρριψη. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να αναρωτηθούμε ειλικρινά τι είναι αυτό που με δυσκολεύει τόσο στο να μιλήσω ξεκάθαρα, και αυτό γιατί θα μας βοηθήσει, γιατί η αυτοπαρατήρηση βοηθάει στην κατανόηση των προσωπικών μοτίβων αποφυγής και ενισχύει τη συναισθηματική ωριμότητα που τη θέλουμε. Επίσης, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να μάθουμε να επικοινωνούμε δύσκολες αλήθειες χωρίς να εξαφανιζόμαστε. Γιατί πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, πολλοί άνθρωποι κάνουν ghosting επειδή πιστεύουν ότι έτσι προστατεύουν τον άλλον από τον πόνο. Όχι, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά, να επιλέξουμε μια σύντομη αλλά ειλικρινή επικοινωνία, όπως ξέρεις ότι δεν νιώθω ότι μπορώ να συνεχίσω αυτή τη σχέση, αλλά θεωρώ σημαντικό να το πω ξεκάθαρα. Γιατί βοηθάει όλο αυτό? Γιατί ξεκάθαρη επικοινωνία μπορεί να είναι δύσκολη στιγμή, όμως μειώνει τη συναισθηματική σύγχυση και το ψυχικό πόνο που αφήνει η εξαφάνιση. Επίσης, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να καλλιεργήσουμε ενσυναίσθηση, γιατί όταν κάποιος κάνει ghosting, συχνά εστιάζει στη δικιά του δυσφορία και όχι στο πώς βιώνει ο άλλος την απότομη εξαφάνιση. Οπότε μπορούμε να μπούμε και λίγο στη θέση του άλλου ανθρώπου και να αναρωτηθούμε πώς θα ένιωθα αν κάποιος εξαφανιζόταν έτσι από τη δικιά μου ζωή, και αυτό μας βοηθάει γιατί η ενσυναίσθηση ενισχύει την υπευθυνότητα και την ποιότητα των σχέσεων και την ικανότητα διαχείρισης δύσκολων συναισθηματικών καταστάσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να αντέξουμε τη δυσφορία μιας δύσκολης συζήτησης. Γιατί η αποφυγή δίνει προσωρινή ανακούφιση, αλλά συχνά ενισχύει μακροπρόθεσμα ένα φόβο σύγκρουσης και μια συναισθηματική ανοριμότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να εξασκηθούμε σταδιακά στο να βάζουμε κάποια όρια, να λέμε όχι και φυσικά να επικοινωνούμε με ειλικρίνεια ακόμη και όταν αισθανόμαστε άβολα. Δεν πειράζει. Αυτό μας βοηθάει στο να αναπτύξουμε την ικανότητα να διαχειριζόμαστε δύσκολες συζητήσεις, κάτι το οποίο είναι ένα βασικό στοιχείο υγιών και όριμων σχέσεων. Και τέλος, να κατανοήσουμε ότι η ειλικρινής αποχώρηση είναι πιο ανθρώπινη ακριβώς από τη σιωπηλή εξαφάνιση, γιατί το ghosting δημιουργεί συχνά μια ψευδαίσθηση εύκολης εξόδου, όμως αφήνει πίσω του αβεβαιότητα, ανασφάλεια και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να επιλέγουμε ένα ξεκάθαρο κλείσιμο, ακόμη και όταν η σχέση είναι σύντομη και όχι ιδιαίτερα σοβαρή, γιατί η υπεύθυνη επικοινωνία προστατεύει και τον άλλον άνθρωπο και τη δική μας συναισθηματική ωριμότητα και αυτοεικόνα. Και σαν κλείσιμο λοιπόν, να πω ότι το ghosting δεν αφορά μόνο το φεύγω χωρίς να μιλήσω, αλλά και το τι αφήνω πίσω μου όταν φεύγω με αυτόν τον τρόπο, γιατί η σιωπή δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Κουβαλάει ένα βάρος και για αυτόν που μένει και για αυτόν που φεύγει. Και όσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε τον τρόπο που σχετιζόμαστε, τόσο πιο συνειδητά μπορούμε να επιλέγουμε πώς θέλουμε να φερόμαστε στους ανθρώπους μας, δηλαδή με ειλικρίνεια, με παρουσία, με σεβασμό, ακόμα και όταν κάτι τελειώνει, όπως τελείωσε και αυτή η εκπομπή. Αυτό ήταν και για σήμερα. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά να ακούτε μουσική, Nova Radio 931 γιατί είναι θεραπευτική, να περνάτε τέλεια και να είστε ειλικρινείς.
1: Νόβα 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
8: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

0: Νόβα 931. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 μέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Mega Shopping Parko Γευγελή.
6: Νόβα 931.

0: σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 931. Nova 931.
11: Nova 931.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Μέσα γράμματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ

0: και θα ζήσω για μένα. Και θα ζήσω για μένα.
1: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
7: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτός τη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
8: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλος Stores, στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
8: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
8: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
8: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
8: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Nova 931. Nova 931.
12: Nova 931.
5: ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
8: Nova Radio News Today.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Greg και Ηλίας.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
6: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
7: Και στο www.e-pavlametafores.gr.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
8: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
14: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
15: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
14: σκεπάζεστε,
15: αλλά
14: και πατάτε. Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
15: Το τέλειο.
14: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
15: Τέλεια επιλογή.
14: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
16: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
17: Nova 931.
18: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ματέ, τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 931.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Νόβα 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
8: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Nova 931.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
10: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
9: Νόβα 931.
10: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Μες στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φυλάω και από το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό. Ό,τι κι αν γίνει.

0: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Nova 931.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
7: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
8: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
1: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
14: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
15: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
14: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
15: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
14: Sneakers για κάθε μέρα.
15: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
14: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
15: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
14: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
16: Nova 931.
17: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Γκρέκ και Ηλίας

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
6: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-752. Για την Κομωτινή, 25310-33-576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
12: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
11: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
14: Νόβα 931. Νόβα 931.
15: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
17: Σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
18: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε.
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
20: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
23: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλησπέρα σας, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρού Λαβρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της σήμερα, σε επικαιρότητα σε τίτλους. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφέροντας πως υπολείπονται πολύ τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Και η παράδοσή της είναι πως δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα, παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, έχει καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της όσο ποτέ άλλοτε μετά τη μεταπολίτευση. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο κ. Πολάκης στην κομματική ηγεσία με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο ίδιος έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, τονίζει ο κ. Φάμελος, προσθέτοντας πως δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του ηθική και αξιοπρέπεια. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης σε νέα ανάρτηση μετά τη διαγραφή του, σημειώνοντας πως τρεις πρόεδροι στη σειρά τον διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Όλους ο λαός θα μας κρίνει, επισημαίνει ο κ. Πολάκης, αναφέροντας θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Στο μεταξύ, βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτι ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός, σε πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη, είχε προαναγγείλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας τέτοιων συμπληρωμάτων και δύο αποθήκες, οι ελεγκτές κατάσχεσαν συνολικά πάνω από 34.000 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής. Η εκτιμόμενη αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, οι ελεγκτές προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλη έκταση φοροδιαφύγη. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, που λειτουργούσε από το 2019, είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα τα οποία δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Νέα υπόθεση παραμέληση ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Εναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που ζούσαν τα 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Στη Βρετανία, ο πρώην Υπουργός Υγείας Wes Streeting, που παρετήθηκε την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα πως θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και επομένως στην Downing Street. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 2 18χρονων και 3 ανηλίκων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες, δίτης των σωστικών συνεργείων έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης εντοπισμού 4 Ιταλών αυτοδητών που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League στο μπάσκετ με κορυφαίους τους Χολ και Πίτερς, οι οποίοι σημείωσαν 21 και 18 πόντους αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού στη Ρόδο με 97-58 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά των play-off της Basket League. Στην Αγγλία, στον τελικό του κυπέλου, η Manchester City κατέκτησε το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τη Chelsea με 1-0 με γκολ του Σεμένιο στο 72ο λεπτό. Η K17 του Παναθηναϊκού γιόρτασε σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Όσο για τον καιρό, βελτιώνεται από αύριο και η θερμοκρασία και γενικότερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εστίασε στην ενότητα και έθεσε τον στόχο της τρίτης κυβερνητικής τετραετίας, βάζοντας βεβαίως και τα διλήμματα των εκλογών, οι οποίες, όπως τόνισε, θα διεξαχθούν το 2027. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Πινελόπη Γκάλιου.
1: Σε τροχιά εκλογών από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε νέα εθνική αποστολή τα στελέχη και τον κόσμο του κόμματος για μια τρίτη κυβερνητική θητεία και με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030 έθεσε τα διλήμματα της κάλπης.
2: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό.
1: Ο Πρωθυπουργός εξήγησε και τους λόγους που διεκδικεί μια τρίτη κυβερνητική θητεία.
2: Σ' όποιον λοιπόν ερωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε την κριτική του και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη χωρίς να τον κατονομάσει, αλλά κατηγορώντας τον για τοξικότητα.
2: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
1: Κυρά επεφύλασε και για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του εγχείρημα.
2: Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
1: Μηνύματα όμως επεφύλαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το εσωτερικό της παράταξής του και όσους ασκούν κριτική στις κυβερνητικές επιλογές.
2: Ο τόπος δεν θέλει άλλο διχασμό και άλλο πολιτικό δηλητήριο. Τρεις λέξεις ζητά: σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Σε όσους δεν επιμένουν να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια, ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας, εσείς και εμείς έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθούν αύριο.
0: Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Καντέλη, ο οποίος παρακολουθεί από χθες τις εργασίες του Συνεδρίου. Θα σταθούμε και στο μήνυμα ενότητας το οποίο επιχείρησε να στείλει και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας βεβαίως τα διλήμματα της κάλπης και έχοντας το βλέμμα του στραμμένο στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στον Sky και τον Μάρκο Δημέζη.
3: Τον κύριο Μητσοτάκη, όπως τοποθετήθηκε και σήμερα σε μια μικρή παρέμβαση που έκανε στην αρχή των εργασιών της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, φάνηκε να έχει ξεχωρίσει ως το βασικό δίλημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες όταν θα φτάσει η ώρα της κάλπης, είναι ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Είναι δεδομένη η διαφορά των κομμάτων, η διαφορά των προγραμμάτων, αλλά ποντάρει πολύ και σε αυτό, διότι σε όλες τις μετρήσεις, Μάρκο, βλέπουμε ότι ο ίδιος βρίσκεται πολύ ψηλότερα σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στο ερώτημα ποιον θέλουν οι πολίτες να είναι πρωθυπουργός. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα επιμείνει και το επόμενο διάστημα, θέτοντας την ουσία τη Νέα Δημοκρατία σε προεκλογική τροχιά ήδη από την Δευτέρα, ασχέτως αν οι εκλογές, όπως επανέλαβε τουλάχιστον από το βήμα του συνεδρίου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το μεγάλο στοίχημα σε αυτή την πορεία των επόμενων μηνών είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι ενωμένη, να είναι συσπηρωμένη και κυρίως να προσεγγίσει ξανά εκλογικά κοινά τα οποία της έδωσαν δύο πολύ μεγάλες νίκες και την αυτοδυναμία τόσο το 2019 και το 2023. Γι' αυτό η χθεσινή ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη είχε πολύ στραμμένη την προσοχή και το βλέμμα προς τον μεσαίο χώρο, εκεί όπου ο ίδιος κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια, καταφέρνοντας να κερδίσει όλους τους αντιπάλους του στη μάχη του κέντρου και του μεσαίου χώρου, και αυτό θέλει να κάνει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
0: Με σαφείς εσωκομματικές αιχμές και μηνύματα έχουν συνοδεύσει τις ομιλίες τους στο συνέδριο της Δημοκρατίας κορυφαία στελέχη. Ξεχωρίζει βεβαίως η παρέμβαση την οποία ανέκανε και ανέμεναν πολλοί ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση του κυρίου Δένδια και άλλων κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει επιμεληθεί η Πινελόπη Κάλλιου.
1: Μηνύματα ενότητας και ηχηρές παρεμβάσεις συνθέτουν τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο βήμα του 16ου συνεδρίου του κόμματος, χωρίς να λείπουν οι αιχμές όπως αυτές που άφησε ο Νίκος Δένδιας, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου τόσο στο κόμμα όσο και στην κυβέρνηση.
4: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Εσωκομματικές αποστάσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών προκαλούν και οι ακραίοι τόνοι που επικράτησαν μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη για τις καταγγελίες σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα περιουσιακά του, με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη να συμφωνούν ότι διαφωνούν στην προσέγγιση.
5: Είναι η πορεία αυτής της παράταξης που επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να ξεχνούμε ποτέ ότι υπηρετούμε κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μας.
6: Έβγαλα λίγο το θέμα Ανδρουλάκη τις περασμένες δύο μέρες. Ξέρετε γιατί, Κωστή? Όχι για να φέρω έτσι τοξικότητα. Ξέρω ότι καμιά φορά στην παράταξή μας μπαίνουν και αυτές οι απόψεις του κόμιλφο. Μην το πούμε, μην μας ξεφύγει καμιά λέξη παραπάνω, μην δείξουμε ότι μπορεί να μην έχουμε πλήρη αστική ευγένεια. Δεν μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν και εμείς να τους κοιτάμε με μία στοϊκή απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη. Θα τους πολεμήσουμε!
1: Μήνυμα για φυγή προς τα εμπρός, αφήνοντας πίσω την όποια εσωστρέφεια εξέπεμψε κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Πυρακάκης.
7: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.
1: Στο περιθώριο του συνεδρίου, Άδωνης Γεωργιάδης, Κυριάκος Πιερακάκης και Νίκος Δένδιας φωτογραφήθηκαν ευδιάθετοι.
0: Για ελάτε να σταθούμε τώρα στο ισοκομματικό τοπίο της Νέας Δημοκρατίας, πώς διαμορφώνεται αυτό μετά και τα μηνύματα που είχαμε από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ο Γιάννης Καντέλης και πάλι έχει όλο το ρεπορτάζ και όλο το κλίμα το οποίο επικράτησε στα πηγαδάκια των συνέδρων.
3: Οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών είναι αυτές που σήμερα κυριαρχούν και κυρίως θα σου έλεγα η παρέμβαση του κυρίου Δένδια σε όλες τις συζητήσεις, στα πηγαδάκια εδώ στους χώρους του συνεδρίου. Αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου θέλοντας να επιμείνει στο μήνυμα ενότητας, στο μήνυμα συσπήρωσης της παράταξης. Προφανώς έχουν καταγραφεί όλες οι παρατηρήσεις, όλες οι απόψεις οι οποίες ακούστηκαν, αλλά δεν θα σηκωθεί, έτσι τουλάχιστον αναμένεται, το γάντι από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Αντιθέτως, θέλει να δείξει ότι όλες αυτές οι απόψεις οδηγούν στο να λειτουργήσει συσπηρωμένα η Νέα Δημοκρατία και να δώσει ενωμένη μια κρίσιμη μάχη, όχι μόνο για την ίδια και την παράταξη, αλλά για την χώρα, όπως αναμένεται να τονίσει και στην αυριανή του ομιλία. Επίσης, αύριο έχουμε και την ψηφοφορία για τη Νέα Πολιτική Επιτροπή. Είναι το δεύτερο θέμα που κυριαρχεί, όπως είναι λογικό, εδώ στους διαδρόμους του συνεδρίου, με τις υποψηφιότητες αλλά και το πώς θα μοιραστούν τα περιβόητα κουπόνια βάσει των οποίων εκλέγονται τα νέα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, όπου αναμένεται να εκφραστούν και όλες οι τάσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό, κυρίως από τα κορυφαία στελέχη που διεκδικούν θέσεις και για δικούς τους ανθρώπους στη Νέα Πολιτική Επιτροπή.
0: Στο άλλο μεγάλο πολιτικό θέμα της ημέρας και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, πριν από λίγο συνέβη αυτό, από την κυριοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Αφορμή ήταν η επίθεση την οποία και εξαπέλυσε ο κύριος Πολάκης με ανάρτησή του πριν από μερικές ώρες στα social media κατά του κυρίου Φάμελου, για μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Χατζησοκράτης και μέσα από την οποία ζητούσε να ανασταλεί λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόντο της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης κατηγόρησε τον κύριο Φάμελο ότι δεν λειτουργούν τα όργανα και πως το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, οδεύει προς την πλήρη εξαήλωσή του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη και στη συνέχεια θα συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες.
8: Εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τον Παύλο Πολάκη ο Σοκράτης Φάμελος μετά και την σημερινή ανάρτηση του βουλευτή Χανίων.
9: Σοκράτη Φάμελε, ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και βέβαια και κεντρική επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα.
10: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
8: Την ίδια ώρα, ρευστότητα επικρατεί στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου εν αναμονή του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Την αντιστροφή μέτρηση για το νέο του κόμμα σηματοδότησε με μια ανάρτηση χρησμό ο Αλέξη Τσίπρας, φέρνοντας όλο και πιο κοντά τις επίσημες ανακοινώσεις. Στο βίντεο παρατίθενται στιγμιότυπα από σχόλια υποστηρικτών του που τον καλούν να προχωρήσει στο επόμενο βήμα υπό τον τίτλο «Το Μάρτιο ήταν νωρίς». Υπό αυτό το κλίμα εντείνονται και οι διεργασίες στην κεντροαριστερά εν όψη του νέου κόμματος αλλά και του προεκλογικού χρόνου, που επίσης μετρά αντίστροφα θέτοντας τις πολιτικές δυνάμεις σε θέσεις μάχης.
11: Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ενότητα, τη συσπήρωση και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος, να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας και να οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία.
12: Επιθυμώ και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, να συμμετέχουμε σε αυτό το καινούριο που πάει να γεννηθεί.
13: Για εμάς, το διακύβευμα των εκλογών αυτών είναι πάρα πολύ καθαρό. Είναι ποιος θα είναι πρώτος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
14: Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πρόταση αυτή τη στιγμή σε σχέση με την διακυβέρνηση.
8: Οι επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα αναμένονται πιθανότατα προς το τέλος του μήνα.
0: Μάλιστα, ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξουν και ακόμη πιο πικρές εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι η ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος δεν αργεί, είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη, με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο γύρω από τη διαγραφή Πολάκη.
15: Μέσα στην εβδομάδα καταρχάς υπήρξε ένα SMS του Παύλου Πολάκη στον Σοκράτη Φάμελο που του ζητούσε να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Είναι ένα αίτημα το οποίο το ακούσαμε πολύ μέσα στην εβδομάδα, θέλοντας κάποια στελέχη να πούν στον Σοκράτη Φάμελο ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται. Αυτό βεβαίως που ενόχλησε πάρα πολύ σήμερα τον Σοκράτη Φάμελο ήταν η φράση στην ανάρτησή του «Τι υπηρετείς με την αφωνία», θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει κάτι πίσω από όλο αυτό το οποίο σκέφτεται ο Σοκράτης Φάμελος. Από το περιβάλλον του απαντούν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όλη την εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα δραστήριος για άλλη μια φορά και σε σχέση με την ενότητα του κόμματος, οπότε δεν θα δεχόταν οποιοδήποτε υπαινιγμό για τις προθέσεις του. Και έτσι σήμερα, χωρίς να συγκληθεί κάποιο όργανο, ήταν δική του απόφαση, αποφάσισε να τον διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σημασία έχει βέβαια ότι επανήλθε πριν από λίγο με νέο SMM, νέα ανάρτηση ο κύριος Πολάκης, στην οποία ανέφερε ότι δεν διαγράφει σε αυτούς οι οποίοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα, μιλώντας για στελέχη που έχουν βγει κατά καιρούς, αλλά διαγράφει εμένα. Και ίσως μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό που γράφει εγώ, ότι είμαι και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Προαναγγέλλοντας ουσιαστικά αυτό που ξέρουμε, ότι σε σχέση με φωνές που ακούγονται για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή για συνεδριακές αποφάσεις σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα. Υπήρχε σήμερα και μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη που έχει τοποθετηθεί σχετικά στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ο κύριος Πολάκης δεν θα συνενέσει. Είναι από τα στελέχη τα οποία λένε ότι θα κρατήσουν τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται.
16: Αντώνη, πώς συνδυάζονται όλα αυτά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Ξέρουμε ημερομηνία?
15: Ναι, όσο περνούν οι ώρες, νομίζω ότι γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι μπορεί να πηγαίνουμε και για τέλη Μαΐου. Υπάρχουν δύο ημερομηνίες αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, 26.
17: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
18: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
19: Ο σκύλος μου ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow. Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
20: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
21: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
20: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
21: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
21: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Ο οποίος αρνείται πεισματικά να μειώσει έμεσους φόρους
22: όπως συνηθίζει όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος αποστασιοποιείται από τις ευθύνες της κυβέρνησης και τις συνέπειες.
23: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό
24: που... Η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο...
25: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
26: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
27: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
26: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
27: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
26: Nova 931.
28: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
29: Σάββατο και Κυριακή στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
30: Sky 100,3.
26: Nova 931.
31: Πληροφορίες στο nbg.gr.
32: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
33: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
34: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
35: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
36: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
35: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
37: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
38: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
37: Hondo Center.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Η νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναγίους, προκαλεί σοκ. Μιλάμε για τρία ανήλικα παιδιά, κυρίες και κύριοι, 3, 5 και 7 ετών, που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Υπήρξε καταγγελία και στη συνέχεια ανέλαβε δράση η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τους δύο γονείς, ενώ τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
39: Ένα διαμέρισμα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, που λίγο πολύ θυμίζει τρόγλι. Σε αυτό το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά 3, 5 και 7 ετών.
1: Κάτοικος ενημέρωσε την άμεση δράση και αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας. Λίγη ώρα αργότερα πέρασαν χειροπέδες στους γονείς των τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών.
3: Τον πατέρα και τη μητέρα τους έβλεπα όταν έφευγε ο πατέρας για τη δουλειά. Τη μάνα την έβλεπα να γυρνάει αργά το βράδυ.
39: Μούχλα, μπάζα, σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό των άθλιων υγειονομικών συνθήκων. Μια υπόθεση που αποκαλύπτεται λίγες μόνο ημέρες μετά την απομάκρυνση 6 επίσης ανήλικων παιδιών από τους γονείς τους στο Περιστέρι.
5: Κι εγώ, σαν παππούς, ερχόμουν και έβλεπα τόσο τα παιδιά είναι λίγο ζημιάριδες και τρώνε ό,τι βρουν από το ψυγείο ή πάνε και με τα χέρια απάνω στο τοίχο.
39: Η μητέρα, 31 ετών, και ο 36χρονος πατέρας κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παρά τις εικόνες που μαρτυρούν τις παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούσαν, συγγενείς των παιδιών αρνούνται πως υπήρχε πρόβλημα.
6: Σήμερα, μια χαρά ζούσαμε.
5: Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, δεν ήταν παιδιά ή κακοποιημένα. Τώρα, άμα παίρνεις ένα χιλιάρικο, στα 15 μέρες είσαι, δεν έχεις άλλα λεφτά. Ο άνθρωπος είχε βοήθεια και από τη μάνα του.
39: Όπως αποκαλύπτεται όμως, δεν ήταν η πρώτη καταγγελία.
7: Από τις αρχές του προηγούμενου έτους, συγκεκριμένα το δεύτερο του 2025, η κοινωνική μας υπηρεσία είχε λάβει εισαγγελική εντολή να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη οικογένεια. Εμείς προβήκαμε σε όλες τις διαδικασίες. Συγκεκριμένα υπήρχε και εβδομαδιαία επίσκεψη από κοινωνικό λειτουργό.
3: Είχαν ξαναέρθει από την αστυνομία εδώ πέρα, πριν κάνα χρόνο περίπου. Είχαν στείλει και το υγειονομικό, γιατί ήταν μέσα άθλιες οι συνθήκες, από ό,τι κατάλαβα. Τους καθαρίσανε.
5: Μου το είπε η κόρη μου ότι έρχονταν μια κοινωνική λειτουργό σαν βοήθεια. Ναι. Δεν έκλειπε τα παιδιά. Συνάντησα μια μέρα και μου λέει η κόρη μου, βγες έξω γιατί είναι κοινωνική λειτουργό. Φύγε.
39: Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο παιδών για προστατευτική φύλαξη.
0: Στην εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος διακίνησης πλαστών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, ακόμη και για σοβαρές ασθένειες, προχώρησαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Μιλάμε για μια συντονισμένη επιχείρηση που έφερε αυτά τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Εδώ μιλάμε για ένα παράνομο οικονομικό όφελος της πείρας που υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά ηλικιώδες το ποσό. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Βάσιας Γκανάρα.
8: Διεθνές κύκλωμα που διακινούσε πλαστά φάρμακα και παράνομα συμπληρώματα διατροφής με τζίρο που φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ εξάρθρωσαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές μετά από μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση σε 6 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία καταγράφονται οι έρευνες των αρχών σε εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους όπου εντοπίστηκαν χιλιάδες σκευάσματα έτοιμα προς διακίνηση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατασχέσεις προϊόντων, ηλεκτρονικών μέσων και εγγράφων ενώ έγιναν και συλλήψεις βασικών μελών του κυκλώματος.
9: Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις διοκτικές αρχές και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την Ιντερπολ και αφορούν και σε χώρες καταγγελίες και σε διεθνείς καταγγελίες αλλά και σε παρατηρήσεις και ελέγχους που έχουμε κάνει μόνοι μας ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ως ψευδεπίγραφα, δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν μπορούμε να αχυνηλατήσουμε και αμφισβητείται η αξιοπιστία και ασφάλεια αυτών. Φάρμακα για την σεξουαλική λειτουργία που φαίνεται ότι πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από επιτίδιους, καθώς και συμπληρώματα διατροφής, όπου εκεί είναι λίγο μεικτό το πρόβλημα.
8: Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα social media. Τα μέλη της φέρονται να προωθούσαν πλαστά φάρμακα ακόμη και για σοβαρές ασθένειες, αλλά και συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ταυτότητες γιατρών και δήθεν μαρτυρίες ασθενών για να πείθουν τα θύματα τους.
10: Το φάρμακο το οποίο έχει δει στο φυσικό σημείο, στο φυσικό φαρμακείο, να το αγοράζει και να πωλείται, όταν το βλέπετε διεκτικά, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται και 99,9% θα τον οδηγήσει σε μια αγορά η οποία θα είναι αμφιβόλου ποιότητας και ενδεχομένως θα είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο. Δηλαδή, θα παραγγείλεις ένα φάρμακο και στο τέλος είτε θα σου έρθει απλή σκόνη, είτε θα σου έρθει κάτι το οποίο θα σε θέσει σε κίνδυνο.
8: Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε 113 σημεία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Μολδαβία, με τη συμμετοχή της Europol και των ελληνικών διοκτικών αρχών. Στη χώρα μας στο επίκεντρο βρέθηκε η εταιρεία Logistics στην Αττική, μέσω της οποίας γίνονταν η διακίνηση των προϊόντων. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος της υπόθεσης, αλλά και τον αριθμό των πολιτών που ενδέχεται να προμηθεύτηκαν επικίνδυνα σκευάσματα μέσω διαδικτύου.
0: Πραγματικά μιλάμε για ένα γιγαντιαίο διεθνές κύκλωμα το οποίο διακινούσε αυτά τα πλαστά φάρμακα και τα παράνομα συμπληρώματα διατροφής, το οποίο και εξάρθρωσαν οι ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές. Μια συντονισμένη επιχείρηση που έφερε αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, για την οποία έχει περισσότερες πληροφορίες ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο στο Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο Μάρκο Δεϊμέζη.
2: Εμπορευματοποίηση της ελπίδας ασθενών με επέσχυτο τρόπο, Μάρκο. Και το κύκλωμα που λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2019 πουλούσε παράνομα συμπληρώματα διατροφής που δεν είχαν εγκριθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς φαρμάκων ως δίθεν θαυματουργά φάρμακα για τη θεραπεία ανία των ασθενειών. Η αποκάλυψη της δράσης τους ήρθε μέσω της έρευνας τελεχών της Eurojust και της Europol, συντονίζοντας τις αρχές μάλιστα 14 χωρών, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Και πριν από 4 μέρες πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας.
4: Και οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος.
2: Ναι, Μάρκο, μέσα από 196 ιστότοπους και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούσαν στη Ρουμανία, χρησιμοποιώντας μάλιστα AI, διαφήμιζαν τα μαϊμού φάρμακα, παρουσιάζοντας διάσημα πρόσωπα και ανύπαρκτους γιατρούς, προκειμένου να παραπλανούν τα θύματα τους. Είχαν μάλιστα και εκπαιδευμένα μέλη για τη δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης, για να αποφεύγουν τον εντοπισμό. Είχαν ιδρύσει και ένα δίκτυο εταιριών μέσω των οποίων εμπορεύονταν πάνω από 400 συμπληρώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας. Οι παράνομες δραστηριότητες τους απέφεραν 240 εκατομμύρια ευρώ σε αυτές τις παράνομες συναλλαγές. Η κεντρική αποθήκη της εγκληματικής οργάνωσης Μάρκο βρισκόταν στη Βουλγαρία, όπου κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα συμπληρωμάτων, όπως και σε Ρουμανία και Ουγγαρία, ενώ δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία.
4: Τα μέλη της πυράς διακινούσαν πλαστά σκευάσματα άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
2: Οι απατεώνες ισχυρίζονταν, Μάρκο, ότι τα συμπληρώματά τους ήταν γνήσιες θεραπείες για ανίατες ή σοβαρές ασθένειες, ωστόσο δεν είχαν καμία επίδραση στο ανθρώπινο σώμα. Αντίθετα, προκαλούσαν σοβαρές βλάβες στους ασθενείς, οι οποίοι σταματούσαν να λαμβάνουν την ενδεδειγμένη και συνταγογραφημένη θεραπεία από τον γιατρό τους. Μάλιστα, κάθε φορά που ένα προϊόν συσσόρευε πάρα πολλά παράπονα, απλώς μετανομαζόταν και επανακυκλοφορούσε με άλλη μορφή. Το κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI μαζί με την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προέβησαν σε μια κατάσχεση σημαντικού μέρους ψηφιακών πιστηρίων από μια εταιρεία logistics στην περιοχή του Κοροπίου, που από ό,τι φαίνεται συνεργαζόταν με την εγκληματική οργάνωση.
0: Αυτά από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο πριν από λίγο στον Sky για αυτό το κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης παράνομων φαρμάκων. Τώρα, είχαμε ένα νέο περιστατικό στη Χαλκιδική αυτή τη φορά με ηλεκτρικό πατίνι. Τραυματίστηκε ένας ανήλικος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε εκ νέου σήμερα στο θέμα. Επέμεινε πως η λύση βρίσκεται στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Η Κάτια Νιάκαρη έχει όλο το ρεπορτάζ, την ακούμε.
6: Πρόκειται για ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο νοσηλεύεται προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου στη Χαλκιδική, εκτός κινδύνου. Ο τραυματισμός του σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι στο Νέο Μαρμαρά. Από λάθος χειρισμό, στο πατίνι που ανήκε σε φίλο του έπεσε από αυτό, με αποτέλεσμα να υποστεί κάποια θλαστικά τραύματα. Μαζί του ήταν οι γονείς του. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ιδιώτης παιδίατρος του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σε συνέντευξή του πάντως, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και πάλι στην προαναγγελία του για πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για τους ανηλίκους, καθώς και αυστηρότερο πλαίσιο για τους ενήλικες.
0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ξέσπασαν χθες άγρια επεισόδια με τραυματίες σε γλέντι με ποντιακή μουσική. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει περισσότερα να μας πει.
11: Μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ μιας 18χρονης και ενός 19χρονου έχει ως αποτέλεσμα να σημειωθεί μια άγρια συμπλοκή μεταξύ τουλάχιστον 20 ατόμων. 10 από τη μία πλευρά, από την πλευρά δηλαδή της 18χρονης, και μια από την παρέα του 19χρονου. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς, Μάρκο, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν και γυάλινα μπουκάλια. 4 άτομα τουλάχιστον τραυματίστηκαν, όμως μόνο ένας 19χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με τραύματα από εκδορές στο κεφάλι. Ενώ στο σημείο έσπασαν τουλάχιστον 10 περιπολικά, Μάρκο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες της ασφάλειας αλλά και της άμεσης δράσης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο προσαγωγές ατόμων, οι οποίοι όμως μετά από τις καταθέσεις τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Η αστυνομία συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της άγριας αυτής συμπλοκής.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα για τη συνέχεια, ο πλανήτης εξακολουθεί να κρατά την ανάσα του αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Περιμένει να δει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τις δύο πλευρές βεβαίως να βρίσκονται σε ένα διπλωματικό αδιέξοδο. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει νέες δηλώσεις σήμερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, να χαρακτηρίζει τους Ιρανούς τρελούς. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιώργου Φελίδη.
12: Με την ομίχλη του πολέμου να μην έχει διαλυθεί πάνω από τον Περσικό κόλπο και την παγκόσμια ναυτιλία εγκλωβισμένη στα στενά του Ορμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.
0: Θα κάνουμε μια συμφωνία. Πραγματικά είχαμε φτάσει στα όρια μια συμφωνία. Όχι πυρηνικά, θα μας έδιναν τη σκόνη, πυρηνική σκόνη, ό,τι θέλαμε. Και κάθε φορά που συμφωνούσαμε την επόμενη μέρα, ήταν σαν να μην είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό συνέβη 5 φορές. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Στην πραγματικότητα είναι τρελοί. Και ξέρετε τι, εξαιτίας αυτού δεν μπορούν να έχουν και πυρηνικό όπλο. Και ακούμε την απάντηση από τον Σαγέντ Αμπάς Σαραχτζή, τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας. Είναι αντιφατικά τα μηνύματά τους, τα οποία μας έχουν κάνει διστακτικούς για τις προθέσεις τους σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αμφιβάλλουμε για τη σοβαρότητα των Αμερικανών, αλλά εφόσον νιώσουν ότι αυτή είναι σοβαρή και έτοιμοι για μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία, σίγουρα εμείς θα προχωρήσουμε στην πορεία των διαπραγματεύσεων.
12: Ο πρόεδρος Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία ότι ο στραγγαλισμός της παγκόσμιας πετρελαϊκής τροφοδοσίας θα σταματήσει και οι τιμές θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα.
0: Θα κάνω αυτό που είναι σωστό. Πρέπει να κάνω αυτό που είναι σωστό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον δημοσιογράφο του Fox News να το ρωτά. Το στενό πρέπει να είναι ανοιχτό, το στενό του Ορμούζ. Το στενό θα ανοίξει. Είναι απόλυτος ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο. Ο κόσμος θα συνεχίσει και θα δείτε τις τιμές να πέφτουν. Τις τιμές της βενζίνης, της ενέργειας. Μην ξεχνάτε, έχουν πολλά πλοία που είναι φορτωμένα με πετρέλαιο, που θα φέρουν το πετρέλαιο έξω μόλις αυτός ο πόλεμος τελειώσει.
12: Απευθυνόμενος στους Αμερικανούς καταναλωτές που υποφέρουν από τις παράπλευρες συνέπειες του πολέμου.
13: Στους Αμερικανούς λένε ότι πρέπει να απορροφήσουν το ραγδαίο αυξανόμενο κόστος του πολέμου επιλογής στο Ιράν. Αφήστε στην άκρη την αύξηση της τιμής των καυσίμων και τη φούσκα του χρηματιστηρίου. Ο πραγματικός πόνος ξεκινά όταν το χρέος και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ αρχίζουν να αυξάνονται. Όλα αυτά ήταν αποτρέψιμα.
12: Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι και στο παρελθόν.
13: Όταν το χρέος και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ αρχίζουν να αυξάνονται. Όλα αυτά ήταν αποτρέψιμα.
12: Ο Αμερικανός...

0: Πάλι στην αυσή πλοία ήταν 100% εγγυημένη, λέει ο Σεργέι Λαυρόφ.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στο Λευκό Οίκο με τους στρατιωτικούς του επιτελείς να έχουν σχεδιάσει σενάρια για κάθε ενδεχόμενο. Και τους συμβούλους του να προσπαθούν να παρουσιάσουν τον πόλεμο ως μεγάλη επιτυχία. Την ώρα όμως που οι φρουροί της Επανάστασης διαφεντεύουν τα στενά του Ορμούζ.
0: Έχουμε νέες απειλές που εκτόξευσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να ακούσουμε την Κορίνα Γεωργίου. Έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Πριν από λίγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, μιλώντας τηλεφωνικά στο γαλλικό δίκτυο BFM. Όπως δήλωσε, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα. Πολύ άσχημα. Καλύτερα να προχωρήσουν σε συμφωνία, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να το κάνει. Την ίδια ώρα, το Ιράν ετοιμάζει έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ μέσω μιας καθορισμένης διαδρομής, την οποία θα παρουσιάσει σύντομα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραήμ Αζίζη. Από τη ρύθμιση αυτή θα επωφεληθούν μόνο τα εμπορικά πλοία και οι πλευρές που συνεργάζονται με το Ιράν, όπως εξήγησε, τονίζοντας παράλληλα ότι θα εισπράττονται τέλη για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού. Στο μεταξύ, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει πως ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης για τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς, χωρίς βέβαια να κατονομάζει τις εμπλεκόμενες χώρες.
3: Πυρετώδης όμως, Κορίνα, είναι και οι διπλωματικές διεργασίες.
2: Πράγματι, οι μηχανές της διπλωματίας δουλεύουν στο φουλ μάρκο με τον Υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να επισκέπτεται το Ιράν. Κάτι που σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya, που επικαλείται πακιστανικές πηγές, έχει ως στόχο να βοηθήσει στην επίτευξη ενός πλαισίου για μια συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων συζήτησαν τηλεφωνικά για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.
0: Σύνδεση τώρα με το Ισραήλ και τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, διότι οι προετοιμασίες του Ισραήλ για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων είναι συνεχείς.
4: Οι Ισραηλινοί περιμένουν από τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξει τις προθέσεις του. Εκτιμούν ότι οι προσπάθειες για διαπραγμάτευση οδεύουν στο κενό. Και γι' αυτόν τον λόγο οι Ισραηλινοί προετοιμάζονται, όπως λένε, για όλα τα ενδεχόμενα. Μάλιστα, αναφέρουν αξιωματούχοι πως τόσο οι ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, όσο και οι Αμερικανοί που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, στις Αμερικανικές βάσεις, έχουν τεθεί σε ύψιστο συναγερμό για το ενδεχόμενο νέων χτυπημάτων στο Ιράν, ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Λένε μάλιστα πως οι δυνάμεις τους έχουν ξεκινήσει πυρετώδεις προετοιμασίες για όλα τα ενδεχόμενα. Λένε πως έχουν σχέδια τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι και περιλαμβάνουν στόχους που είναι μεταξύ άλλων κρίσιμες υποδομές, θέσεις των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης, ακόμη όμως και χερσαίες επιχειρήσεις όπου θα μπορούσαν να στοχεύουν στην κατάληψη στρατηγικών νήσων όπως η νήσος Χαρκ, αλλά και χερσαία επιχείρηση για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ισφαχάν που εκτιμάται ότι βρίσκεται. Μια κίνηση όμως η οποία λένε όλοι οι αναλυτές πως έχει πολύ μεγάλο ρίσκο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλές απώλειες.
0: Στην Ουκρανία τώρα ο πόλεμος συνεχίζεται με τη Ρωσία να εξαπολύει νέες σφοδρές επιθέσεις με σχεδόν 300 ντρόουν τις τελευταίες ώρες. Περισσότερες πληροφορίες από τη Λουίζα Κροντήρη πριν από λίγο στο Sky.
2: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι σε γνώση της Ουκρανίας προσπάθειες της Ρωσίας να πείσει τον σύμμαχό της Αλεξάνδρη Λουκασένκο να συμμετάσχει σε νέες ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις από τα βόρεια της Λευκορωσικής επικράτειας, είτε εναντίον της κατεύθυνσης Τσερνίχιβ-Κίεβο στην Ουκρανία, είτε εναντίον κάποιας χώρας του ΝΑΤΟ απευθείας από το Λευκορωσικό έδαφος.
3: Οι ρωσικές δυνάμεις πάντως συνεχίζουν να εξαπολύουν μαζικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες.
2: Και άλλους 60 να τραυματίζονται σε διάφορες περιοχές. Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, στην περιοχή Πόλογγη και ακόμα δύο στη Χερσόνα. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την κατάληψη δύο οικισμών στο Χάρκοβο. Παρά τις σφοδρές επιθέσεις όμως, στρατιωτικοί και ειδικοί από δυτικές χώρες που μίλησαν στην Deutsche Welle βλέπουν ένα de facto τέλος του πολέμου, συνδέοντας το μάλιστα με μια ενδεχόμενη ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι αναλυτές κρίνουν πως μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργούσε ως πίεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ώστε να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και τον ΝΑΤΟ.
0: Και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην Βρετανία, με τον πολιτικό κλειό γύρω από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να σφίγγει, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, τον οποίο αποκαλούν βασιλιά του Βορρά, να θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του. Σύνδεση με τον Λονδίνο και το Γιάννη.

0: Μιχαμιωτάκη, να δούμε το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Κουντώνει η μάχη για την αρχηγία των εργατικών. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται ως το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δεν κατέχει βουλευτική έδρα και συνεπώς δεν μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του Κιρ Στάρμερ. Κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει βέβαια μετά τις επαναληπτικές εκλογές σε περιφέρεια στη Βόρεια Αγγλία που έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο μισό του Ιουνίου. Στο μεταξύ, ο Κιρ Στάρμερ θα περάσει το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία του Τσέκερς με σκοπό να ζυγίσει τις επιλογές του και να αποφασίσει αν τελικά θα παραιτηθεί ή θα δώσει τη μάχη για να παραμείνει στην εξουσία. Να σας πω τέλος ότι ένας άλλος διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών, ο πρώην Υπουργός Υγείας Wes Streeting, χαρακτήρισε σήμερα το Brexit ως ένα καταστροφικό λάθος, προσθέτοντας ότι η χώρα θα πρέπει μια μέρα να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Γιάννη, τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια στο Λονδίνο λόγω του τελικού κυπέλου, αλλά και δύο μαζικών διαδηλώσεων.
1: Ναι, πάνω από 4.000 αστυνομικοί, Μάρκο, βρίσκονταν σήμερα επιποδώς σε διάφορα σημεία της πόλης, υποστηριζόμενοι από drones, τεθωρακισμένα οχήματα και ειδικές κλούβες με τεχνολογία ζωντανής αναγνώρισης προσώπου. Ο λόγος, όπως είπες και εσύ, τόσο τελικό σκυπέλου ανάμεσα σε Chelsea και Manchester City, όσο και δύο μεγάλες διαδηλώσεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ατόμων που πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης.
0: Στις Μαλδίβες τώρα και μια τραγωδία δίχως τέλος που εξελίσσεται εκεί, καθώς ένας δίτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανάσυρσης των σωρών των 5 Ιταλών που έχασαν και αυτοί με τη σειρά τους τη ζωή τους κάνοντας καταδύσεις. Η Κορίνα Γεωργίου έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
3: Ο επιλογής Μοχάμεντ Μαχντί ήταν μέλος των εθνικών αμυντικών δυνάμεων της χώρας και έμπειρος δίτης, Μάρκο. Ήταν ένας από τους 8 στρατιωτικούς που συμμετείχαν χθες στις έρευνες για τους αγνοούμενους Ιταλούς. Όταν οι διασώστες βγήκαν στην επιφάνεια, διαπίστωσαν πως ο συνάδελφός τους ήταν αναίσθητος στο βυθό. Ο Μαχντί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε δυστυχώς. Μέχρι στιγμής έχει ανακτηθεί μόλις η μία από τις 5 σωρούς, εντοπίστηκε σε μια υποθαλάσσια σπηλιά σε βάθος περίπου 60 μέτρων.
0: Η Ευρώπη απόψε χτυπάει στο κινείται στο ρυθμό της Βιέννης και αυτό γιατί σε λίγες ώρες ξεκινάει ο μεγάλος τελικός της Eurovision με τον Ακύλα να είναι έτοιμος για τη μάχη κορυφής την οποία θα δώσει και αυτό γιατί τα προγνωστικά είναι πολύ ευνοϊκά για το τραγούδι Φέρτο. Οι στοιχηματικές εταιρείες το φέρνουν στην τρίτη με τέταρτη θέση ως ένα από τα τραγούδια που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Το ρεπορτάζ είναι της Μέση Σκανδάλη.
4: Λίγες ώρες έμειναν για τον μεγάλο φαντασμαγορικό τελικό της Eurovision. Η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα είναι από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού «Χτυπά κόκκινο». Σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, μίλησε για τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο του.
5: I'm so happy, I feel so emotional.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος, νιώθω συγκινωμένος κάθε στιγμή. Είναι σε αυτή τη σκηνή επειδή όχι πολύ καιρό πριν τραγουδούσα στους δρόμους στην Αθήνα. Προσπαθούσα έτσι να πληρώσω το ενοικιό μου, τους λογαριασμούς μου. Δεν τα παράτησα όμως, κυνήγησα τον όνειρά μου και είμαι εδώ. Και ελπίζω να έδωσα κίνητρο σε όλα αυτά τα παιδιά που φοβούνται να ονειρευτούν, λέει ο Ακύλας.
6: Hello Europe! Today you vote 6! Φέρτο! Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο! Today is the day to vote 6 if you want to see the Parthenon, if you want souvlaki, moussaka, ouzo, beautiful sunny beaches.
4: Η Κύπρος και η Αντιγόνη με την εκθεμβωτική σκηνική παρουσία της είναι μία από τις απόψινές εμφανίσεις. Οι διεκδικητές της πρωτιάς, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, φέτος είναι αρκετοί. Κάποιοι από αυτούς είναι η Φιλανδία, η Ιταλία, η Αυστραλία, το Ισραήλ. Οι διαμαρτυρίες πάντως δεν λείπουν με αιχμή τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που απέχουν.
0: Για το τέλος, στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Παγκάκη.
7: Η Manchester City πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλλου Αγγλίας. Οι πολίτες υπέταξαν τη Chelsea με ένα 0 χάρη σε ένα απίθανο γκολ του Αντουάν Σεμένιο. Η City έσπασε το αρνητικό ρεκόρ των δύο χαμένων τελικών το 2024-2025 με την κατάκτηση αυτού του τροπέου. Η Celtic κατακτά με δραματικό τρόπο το 56ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, επικρατώντας με 3-1 της Hearts χάρη σε γκολ του Μαέντα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Οι Celtics ήταν αγχωμένοι στο ξεκίνημα και στο 43 ο Σάκλαντ έγραψε το 0-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Κιζηρίδης έκανε χέρι. Ο Έγγελς δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει την εκμετάλλευτη και ισοφάρισε σε 1-1. Στο 87 ο Μαέντα έκανε το 2-1 απογύρισμα του Όσμαντ με τον γκολ να κυρώνει το αρχικά offside, με τη βοήθεια όμως του VAR μέτρησε κανονικά. Στις καθυστερήσεις ο Όσμαντ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-1. Η ομάδα K17 του Παναθηναϊκού πανηγυρίζει στο Κοροπή τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας στοίχημα Super League. Οι πράσινοι του Άγγελου Ζαζόπουλου σε μια εικόνα που σπανίζει στα ελληνικά γήπεδα έτυχαν θερμής υποδοχής από τους ποδοσφαιριστές της αντίστοιχης ομάδας του Αστέρας Άκτορ. Το καθιερωμένο πασίγιο επιβράβευσε τους πρωταθλητές, οι οποίοι απέδωσαν και στο γήπεδο εξαιρετικά κερδίζοντας με 1-0 σε παιχνίδι που παρακολούθησε ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος βρέθηκε σε καταστάσεις του Κοροπίου για να στηρίξει την προσπάθεια των νεαρών ποδοσφαιριστών του συλλόγου. Χωρίς Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκα παγωνίστηκε στη Ρόδο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 97-58 και πλέον σκέφτονται τα τελικά της λαμπερής διοργάνωσης. Λίγες ημέρες μετά τον τζάμπο στο Final Four της Ευρωλίγκας.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέρ.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
11: Νόβα 931.
12: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
12: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
13: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
12: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
15: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
16: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
17: Την ατυχία μου!
18: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
17: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
18: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
18: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
17: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
18: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
20: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
19: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
20: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
21: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
22: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
23: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
19: Στο Nova 931 News Today.
23: Χορηγός της εκπομπής
19: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδούς Μύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
24: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
25: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410 74 790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία.
26: Nova 931.
19: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
8: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Μάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
9: Δεν θα με εμπονέσεις.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή που από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
3: Nova 931.
0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
0: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Έρχονται στο Nova 931.
8: Μια προσφορά.
0: Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Κρέκ και ηλία.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Nova 931.
6: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Nova 931.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Νόβα 931. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Σάββατο βράδυ και στα χέρια το τηλέφωνο.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου

που κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.
1: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Νόβα 931.

0: με στα δυο.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Της

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

έχω καρδιά μου. Φτάνει σαν σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova
1: 931.
2: Rude boy, Jah love. Rude boy, fear.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Έβγαλα κι ήταν ασκέπαστης καλά. Κάνει τόσο